0: εσωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
1: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
0: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: αγάπη.
1: 24 ώρες το 24ωρο. 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

στην Παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς LA 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μπορεί να φταίει ο καιρός, ήλιος που ήθελε να βρέξει και ο δικός μου εαυτός.

ή να έφταιγες κι εσύ. Γι' αυτό μονάχα που είχες δείξει ένα χαμόγελο γλυκό.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι,
2: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

θέλεις 80's και 90's επιτυχίες? Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

0: Ναι, κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, έφτασε η Παρασκευή. Με ακούτε? Μ' ακούτε. Έφτασε η Παρασκευή. Καλημέρα σας.
1: Έφτασε η καλημέρα σου στα πέρατα του κόσμου. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα σας,
1: πρωινό Παρασκευή. Τι κάνετε?
0: Να πούμε και μια μεγάλη καλημέρα στον κύριο Τζόρτζ που είναι απέναντι.
1: Είσαι και εσύ εδώ, Γιωργάκο. Ναι. Καλημέρα.
0: Νόμιζα ότι είχε φύγει επειδή είναι η Παρασκευή, ότι εξαφανίστηκε.
1: Θα ήθελα να έχει φύγει ένα τριημεράκι. Εγώ θα σου έδινα άδεια, να ξέρει.
0: Καλά, και εγώ του δίνω άδεια τώρα.
1: Εμένα
0: πάει.
1: Γιατί μου δίνεις και εμένα?
0: Δεν είμαστε όλοι τέλειο. Ο Γιώργος είναι άλλη φάση. Ο Γιώργος κουράζεται εδώ. Δεν περνάει την ημέρα του έτσι.
1: Δεν αμφιβάλλω, αλλά.
0: Δεν αμφιβάλλεις, λες. Μια αντίδραση. Μια τέτοια. Άκου να σου πω. Μην τα λες εμένα, κάτι δηλαδή έχει μια ένταση.
1: Θα στηρίξω εγώ τον συνάδελφο. Τι εννοεί?
0: Αλήθεια λες τώρα. Σε έχουν με τα φάρμακα και σε.
1: Η ζωή είναι πολύ ωραία. Πήρα το πρωινό χαπάκι, όλα πολύ ωραία.
0: Δεν σου πω τι παίρνετε να πάρουμε κι εμείς, γιατί σας βλέπω πάρα πολύ γλυκιά και ανησυχώ.
1: Δεν μπορούμε να είμαστε και δύο έτσι γλυκούλοι. Δεν πρέπει ο ένας να κρατάει τα μπόσικα. Θα είμαι γλυκούλα σήμερα εγώ. Εντάξει.
0: Ρε Ιωάννα, να σου πω κάτι. Μπορεί και να μην αισθάνομαι και καλά, να ξέρεις.
1: Γιατί το λες αυτό, δεν είσαι έτσι.
0: Είσαι καλά. Μου χαλάς όλο το κόνσεπτ. Δηλαδή, άμα δεν μου λες κάτι, άμα δεν μου αντιδράς, καχύ και μου λες όλα είναι πάρα πολύ ωραία και τέτοια, ζωή είναι ωραία, κοίταξε μπροστά αυτό, πια ξεκινώ. Θα κόψω φλεύμα, σου λέω.
1: Στο
0: λέω.
1: Γιατί το λες αυτό το κόνσεπτ?
0: Γιατί εγώ θέλω το χαρακτήρα σου έτσι όπως είναι. Μην είναι όπως είσαι, μην αλλάζει τίποτα.
1: Δεν θα αλλάξω εγώ. Αλλά δεν θα αλλάξει και τίποτα γενικότερα, άμα δεν αλλάξω εγώ.
0: Ναι, όχι. Μην το λες αυτό. Μην το λες. Εμείς να και ο Γιώργος και εγώ σε αγαπάμε για αυτό που είσαι.
1: Αυτό έλειπε. Να με αγαπάτε για κάτι που φαντάζεστε.
0: Ο Γιώργος κάτι φαντάζεται τώρα.
1: Γιώργο, κάτι άλλο σκέφτεσαι εσύ,
0: Όχι, εντάξει.
1: Γιώργος, με αγαπάει όπως είμαι.
0: Προσέξτε τώρα. Επειδή είμαστε σε πολύ καλό mood, χαλαρότητα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρει όλα τα αναγκαία, τα κατάλληλα μέσα για ώστε να φτιάξουμε αυτό το mood το σημερινό. Είναι Παρασκευή και μόνο αυτό, να ξέρετε, δεν χρειάζεται να πάρει τίποτα άλλο. Σου φτιάχνει τη διάθεση. Είναι 17 του μηνός. Είμαστε εδώ στον Love 97,5 και να μείνετε μαζί μας, γιατί μέχρι τις 10, τι έρχονται. Έρχεται καταρχάς η καλμαρισμένη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, η Ιωάννα Τσέλικα. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έρχονται παιχνίδια, διαγωνισμοί, δώρα. Έρχονται και τα δικά μας, τα οποία φέρνουμε καθημερινά.
1: Κέφι, μπρίο, διάθεση, αισιοδοξία και Παρασκευή σε ζεν.
0: Ζεν, πολύ ζεν.
1: Η ζεν σέλι.
0: Παναγία μου. Λοιπόν, μέχρι τις 10 να μείνετε μαζί μας, η Ιωάννα Τσέλικα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας.
0: Καλό πρωινό σε όλους. Μην ξεχάσετε, έχουμε και τις αφιερώσεις μας σήμερα. Αλλά πρώτα απ' όλα, πάμε να ξεκινήσουμε με την κομματάρα μας.

0: Όλοι έχουν παραξενευτεί. Όλοι σε κοιτάνε καλά-καλά. Το έχεις πάρει χαμπάρι. Μπαίνει τώρα η ζωή, σε κοιτάει καλά-καλά. Ναι. Τι κάνετε, κυρία Ιωάννα, καλημέρα σας, λες εσύ, σε κοιτάει καλά-καλά. Ναι. Μπαίνει ο Γιώργος, καλά. Ο Γιώργος έχει πάθει πλάκα, έχει πέσει τα νάσκελα. Εντάξει, δηλαδή, εγώ σε κοιτάζω καλά-καλά.
1: Ναι, πώς θα έπρεπε να είμαι, δηλαδή.
0: Άμα σου λέω κάτι, εντάξει, είπαμε, εσύ είσαι ζεν, όντως είσαι ζεν. Εσύ είσαι από τους ανθρώπους γενικότερα. Συνολικά, το πιο δυνατό που φωνάζεις είναι το πιο σιγανό ολονών των άλλων εδώ πέρα μέσα.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά είναι μην πάρεις στροφές.
1: Άμα πάρεις το μάτι,
0: άμα γυρίσεις το μάτι, παιδιά, δεν το έχετε ζήσει.
1: Καλή, αλλά άμα με πειράξεις.
0: Βρε κάτω από το χαλί είναι, το, εκεί πέρα είναι, και σηκώνεται και ξαφνικά γίνεται γίγαντας. Έχετε δει τους κύκλοπες. Και λες πως αυτό το μικρό πλασματάκι έχει γίνει
1: τέρας. Άμα με πνίγει το δίκιο, τι να κάνω.
0: Ο Τιτάνας.
1: Αργό, είναι πυροτέχνη.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα πάρω μπρος.
0: Άμα πάρει μπρος, παιδιά, ποιο την είδε και δεν την φοβήθηκε, σου το λέω εγώ.
1: Οπότε γενικά είμαι ζεν, ρε παιδί μου. Δεν μπορείς να πεις.
0: Οφείλω να ομολογήσω.
1: Άρα και σήμερα που είμαι
0: ζεν και έχεις ένα πολύ μεγάλο κόλπο, να ξέρεις εσύ.
1: Κόλπο έχω.
0: Που χρησιμοποιείς.
1: Ναι.
0: Ένα μεγάλο κόλπο που ρίχνει τους πάντες.
1: Ναι.
0: Είναι το γέλιο σου, να ξέρεις.
1: Δηλαδή.
0: Είναι το γέλιο σου γιατί δεν. Δηλαδή εκεί πέρα τους ρίχνεις όλους. Ρίχνεις ένα γέλιο και τελείωσε. Κατάλαβες. Ναι. Αλλά από πίσω έχει και ένα ειρωνικό γέλιο που άμα την ξέρεις και το καταλάβεις. Εκεί γίνεται χαμός.
1: Όμως αυτό τώρα δεν είναι ωραίο τώρα αυτό που κάνουμε, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι. Αυτό όμως το ξέρουν οι πολύ δικοί μου άνθρωποι. Δηλαδή γενικά ρε παιδί μου στον κόσμο.
0: Ναι, όσοι συναναστρέφονται πάρα πολύ.
1: Ναι. Εσείς που με ξέρετε καλά, καταλαβαίνετε και αυτό που με λίγο τσιγκλάει.
0: Ναι.
1: Αυτό, λοιπόν, τέλος.
0: Ναι. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Επειδή τώρα αυτό είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα, θέλω να μου πείτε, να μας πείτε εσείς οι φίλοι μας, οι ακροατές μας που έχετε ξυπνήσει νωρίς και είστε μαζί μας, είστε από αυτούς που όταν γίνεται κάτι στη ζωή σας τα κάνετε όλα μπαχαλό, παθαίνετε έκρηξη, γίνεται χαμός, ή είσαστε από αυτούς που μαζεύουν και τελικά γίνονται μπουρλότο και κάποια στιγμή σας κοιτάζουν όλοι και απορούνε πώς είναι δυνατόν εσείς που είσαστε τόσο ήρεμοι, τόσο χαλαροί, τόσο cool, ξαφνικά γίνεστε μπουρλότο και κάνετε μεγάλη έκρηξη.
1: Ναι, αυτό. Κάνετε έκρηξη όταν προκύψει, οκ, μπαμ, που δεν είναι πολύ μεγάλο, είναι ένα μπαμ που το περιμένουν από εσάς. Ναι. Ή κάνετε αυτό το συνολικό, το μαζεμένο, αυτό που λέει ο Δημήτρης, μια φορά το χρόνο, ας πούμε, παράδειγμα. Ναι. Ρε,
0: δηλαδή φορτώνετε, και τα κρατάτε και μετά ξαφνικά σε κοιτάζουν και λέει εσύ.
1: Ναι, το μαζεμένο αυτό που λέει ο Δημήτρης. Μια φορά το χρόνο, ας πούμε, παράδειγμα. Ναι. Ρε,
0: δηλαδή φορτώνετε, και τα κρατάτε και μετά ξαφνικά σε κοιτάζουν και λέει εσύ.
1: Ναι.
0: Εσύ, Ιωάννα, γίνεσαι έτσι, λες τέτοια πράγματα. Κατάλαβες.

0: Και πάμε παρακάτω, ή αν είναι κάτι μικρό, το αποθηκεύεις μέσα σου πάνω στο άλλο μικρό, στο άλλο μικρό, στο άλλο μικρό.
1: Και μεγάλο,
0: μετά γίνεται το ένα μεγάλο μπαμ.
1: Για να
0: σα
1: δω. 694-711-11. Τι τυπάκι είσαι εσύ, για στείλε μας το μήνυμά σου εδώ στον Love 97,5.

0: Τι ωραίο τραγούδι αυτό. Τι ωραίο τραγούδι. Και μάλιστα χαίρομαι πάρα πολύ που διαλέγετε έτσι ωραία τραγούδια. Γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι Παρασκευή. Βεβαίως. Και έχουμε τις δικές σας αφιερώσεις και τα τραγούδια τα οποία έχετε ζητήσει.
1: 694-711-11 μέχρι τις 10 θα ακούμε δικές σας αφιερώσεις. Ποιο τραγούδι έχει στο μυαλό σου καρφιτσωμένο?
0: Έτσι και σου και έρθει πρωί-πρωί.
1: Ξύπνησε. Πάλι ξέχασα με ποιο τραγούδι ξύπνησα σήμερα το πρωί. Εσύ, ναι. Μήπως θυμάσαι ποιο τραγούδι ξύπνησε σήμερα στο μυαλό σου?
0: Εγώ ξύπνησα με το Kiss on My List. Δηλαδή το τελευταίο καιρό είναι πάρα πολύ. Παίζει πάρα πολύ αυτό. Ναι.
1: Okay.
0: Έχω και ξένο ρεπερτόριο. Εγώ δεν έχω μόνο ελληνικό. Κατάλαβε, είμαι μια χαρά. Έχω πολύ μεγάλο ρεπερτόριο.
1: Αν έχετε κι εσείς κάποιο τραγούδι έτσι που σας έχει κολλήσει λίγο στο μυαλό τώρα το πρωί που ξυπνήσατε, να μας το στείλετε εδώ, γιατί σήμερα, όπως και κάθε Παρασκευή, κάνουμε αφιερώσεις. Ακούμε τα δικά σας τραγούδια, τις δικές σας επιλογές. Ξαναλέω. 694-711-11 στο Viber.
0: Επίσης, είδα πάρα πολλά μηνύματα τα οποία ήρθαν και λένε πάρα πολύ, και νομίζω, παιδιά, αυτό δεν είναι καλό να το δείτε, ότι μαζεύονται και κάνουν έκρηξη μια και καλή. Να ξέρετε ότι πραγματικά ίσως είναι καλύτερα να ξεπεράσουμε λίγο τον εαυτό μας και εκείνη την ώρα που είμαστε θυμωμένοι με κάτι να το πούμε. Γιατί μετά, αν μαζευτεί αυτό, μετά, να σου πω κάτι, πολλές φορές χάνεις και το δίκιο σου.
1: Βεβαίως.
0: Εγώ το έχω πάθει. Γιατί και εγώ τέτοιος τύπος είμαι. Δεν λέω.
1: Πήγα να πω τώρα ότι εσύ δεν μιλάς έτσι κι αλλιώς.
0: Ναι. Αλλά όταν με πιάσει, ρε παιδί μου, και εγώ μετανιώνω πολύ μετά. Να ξέρετε ότι καλό θα είναι, ξέρω ότι είναι δύσκολο για κάποιους που δεν μας αρέσει. Ούτε να τσακωνόμαστε, ούτε να λέμε πολλά-πολλά, ούτε να προσβάλλουμε κάποιον. Φορτώνουμε. Και μετά μας πιάνει, ρε παιδί μου, και γινόμαστε μπουρλότο.
1: Και θυμόμαστε ακόμα και αυτά που έχουν συμβεί 3 χρόνια πριν.
0: Έτσι.
1: Για
0: και
1: τα
0: μετά...
1: οποία δεν είχαμε μιλήσει ποτέ και καθόλου.
0: Και μετά τι κάνεις, γυρίζεις σπίτι σου και λες πω, γιατί έκανα τόσο μεγάλη. Πάλι μας πιάνουν οι τύψεις.
1: Ναι.
0: Πάλι δηλαδή, έχουμε δίκιο, έχουμε πει αυτά που μας έχουν κάνει.
1: Ναι.
0: Αλλά μετά σκεφτόμαστε πάλι ότι γιατί φώναξα, γιατί έκανα αυτό, γιατί έκανα εκείνο.
1: Ότι δεν ήταν ωραία η εικόνα μας.
0: Ναι,
1: ότι πλήγωσε τον άλλον που έπρεπε να τα ακούσει κάποια στιγμή.
0: Ναι, και πάλι νομίζω ότι επειδή παραφέρεσαι, δηλαδή μερικές φορές επειδή έχεις φορτώσει πολλά, ίσως ξεφεύγεις και από το όριο το δικό σου όσον αφορά την έκρηξη.
1: Για ξαναλέω για την εικόνα τη δική σου.
0: Ναι, αυτό λάθος είναι. Και λες, παιδί μου, τώρα εγώ κάτι του μπαίνω σε αυτή τη διαδικασία.
1: Και αυτό λάθος είναι όμως.
0: Ναι, παιδιά. Και να σου πω κάτι, να τα λέτε, γιατί όσο κρατάμε πράγματα, χειρότερα γινόμαστε. Βγάζουμε απ' όλα, να ξέρετε. Οπότε θέλει να λες και κάτι μερικές φορές.
1: Και καταρχάς ο άλλος δεν ξέρει γιατί εσύ είσαι στεναχωρημένος, αν είσαι στεναχωρημένος ή γιατί έχεις μούτρα.
0: Και φαίνεσαι και περίεργος.
1: Και δεύτερον, δεν καταλαβαίνω γιατί εμένα πρέπει να με τρώει. Καλά, δεν το εφαρμόζω, αλλά λέω.
0: Ναι,
1: γιατί εμένα πρέπει να με τρώει και ο άλλος απέναντι να είναι μια χαρά και όλα καλά, τριαλαλούν, τριαλαλούν. Όχι, και εγώ να αρρωσταίνω.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πολύ ψυχολογία το ρίξω σήμερα. Κάνω life coaching που φαίνεται σήμερα. Λοιπόν, πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό.
2: Κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 17 του μήνους μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι, Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, παιδιά, είναι τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Δεν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα σε κανένα δρόμο στην Αθήνα. Ίσως λίγο δυσκολευτείτε στη λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά, που αυτό είναι κάτι πλέον που είναι καθημερινό. Προσοχή πάρα πολύ, δεν ξεχνάμε Κρανάκι, Ζωνούλα, και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι και μετά λίγες νεφώσεις. Η άνεμη βόρειο-ανατολική με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου.
3: Σε είδα ξανά

ξέρεις εγώ. Προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη, και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Τη Μίξ με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
2: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
2: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
2: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafe Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενία εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
7: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
8: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το πρίμιο με ενισχυμένο δίζελ στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Παρασκευής, είναι 17 του μηνός. Και οπ, νομίζω ότι ήρθε η κατάλληλη στιγμή να πάμε να γυρίσουμε πίσω να δούμε τι έχει γίνει σαν σήμερα.
1: Ωραία.
0: Να τσεκάρουμε λίγο και το εορτολόγιο.
1: Ωραία, μεγάλη εντάξει γιορτή σήμερα.
0: Μεγάλη γιορτή σήμερα,
1: ναι,
0: τι είναι.
1: Ναι, μεγάλη γιορτή.
0: Όχι, αλήθεια, μεγάλη γιορτή, παιδιά. Λοιπόν, τι έγινε σαν σήμερα, Ιωάννα?
1: Εσύ θα μας πεις.
2: Τι έγινε σαν σήμερα?
0: Πάμε να γυρίσουμε λοιπόν πίσω στις 17 Ιουλίου του 1789. Σαν σήμερα η Γαλλία καθιερώνει την τρίχρωμη σημαία της.
1: Το 1868 το Τόκιο γίνεται πρωτεύουσα της Ιαπωνίας.
0: Ενώ το 1935 σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ντόναλντ Σάδερλαντ, ο Καναδός ηθοποιός.
1: Το 1952 σαν σήμερα ο Ντέιβιντ Χέισελχοφ, Αμερικανός ηθοποιός.
0: 1954 σαν σήμερα γεννήθηκε η Άγγελα Μέρκελ, η καγκελάριος της Γερμανίας.
1: Ήταν αυτό το κορίτσι. Το 1955 σαν σήμερα ανοίγει η Disneyland στο Anaheim της Καλιφόρνια, που αποτελεί το πρώτο θεματικό πάρκο στον κόσμο.
0: Το Anaheim δεν ήταν έτσι σωστό. Είναι Anaheim, where is my baby. 1959 σαν σήμερα πεθαίνει η Billie Holiday, η Αμερικανίδα blues τραγουδίστρια σε ηλικία 44 ετών.
1: Το 1962 μεταδίδεται η πρώτη παγκόσμια τηλεοπτική δορυφορική εκπομπή στις ΗΠΑ από την Ευρώπη.
0: 1968, σαν σήμερα η ταινία κινουμένων σχεδίων των The Beatles με τίτλο Yellow Submarine κάνει πρεμιέρα στο The London Pavilion. Τα τέσσερα σκαθεάρια δεν είχαν δανείσει τις φωνές στους ήρωες της ταινίας, αλλά παρευρέθηκαν στην πρεμιέρα.
1: Το 1975, το αμερικανικό διαστημόπλοιο Apollo 18 και το σοβιετικό Soyuz 19 συνδέονται 140 μίλια πάνω από τη Γη. Οι δύο κυβερνήτες ανταλλάσσουν χειραψία και χαιρετισμούς, ο καθένας στη γλώσσα του.
0: 1993, σαν σήμερα, ο Βρετανός συγγραφέας μυθιστορημάτων κατασκοπία Τζον Λεκαρέ παραδέχεται ότι ήταν και ο ίδιος κατάσκοπος των μυστικών υπηρεσιών της χώρας του.
1: Το 1995 σαν σήμερα ο Ρόμπι Βίλιαμς αποχωρεί από τους Take That.
0: 2012 σαν σήμερα πεθαίνει ο Γιώργος Μούτσιος, ο Έλληνας ηθοποιός.
1: Και το 2021 σαν σήμερα πεθαίνει η Φιλιό Πυργάκη, η Ελληνίδα τραγουδίστρια.
0: Μάλιστα, για να τσεκάρω λίγο το εορτολόγιο που σας λέγαμε και πιο νωρίς, μεγάλη γιορτή σήμερα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει η Μαρίνα, ο Μαρίνος, η Αλίκη, η Αλεξάνδρα και η Αλεξία. Είναι της Αγίας Μαρίνας, της Μεγαλομάρτυρος. Και να σας πω επίσης ότι είναι και η Παγκόσμια ημέρα διεθνούς δικαιοσύνης.
1: Πολύ ωραία. Χρόνια πολλά στα κορίτσια.
0: Χρόνια πολλά στη Μαρίνα, παιδιά.
1: Και στην Αλίκη.
0: Και στην Αλίκη, ναι, και στην Αλίκη. Εμένα, σαν σήμερα είχε τάμα. Ο πατέρας μου δεν έβγαινε από το σπίτι ποτέ. Δεν πήγαινε πουθενά.
1: Αλήθεια.
0: Της Μαρίνας. Ναι. Είχε τάμα, ναι.
1: Okay.
0: Λοιπόν, αυτά όσον αφορά τη σημερινή ημέρα. Είσαι στον Love 97,5. Ευχόμαστε σε όλους. Καλό πρωινό.

Τσάκη, σου στέλνω και αυτό το γράμμα για να σου πω ακόμα μια φορά πως σ' αγαπώ και σε σκέφτομαι. Αυτή τη στιγμή που σου γράφω δεν μπορείς να φανταστείς πόσο μόνος αισθάνομαι. Μου λείπεις, μου λείπεις πολύ. Ζω αγκαλιά με τα γράμματα και σ'

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη την παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Παρασκευής. Ναι. Έχει φτάσει η Παρασκευή για όσους δεν το έχετε καταλάβει. Που φαντάζομαι θα το έχετε καταλάβει. Αλλά για όσους δεν το έχετε καταλάβει, να πω, παιδιά, ότι έρχεται μπροστά μας ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Για εσάς που φεύγετε όμως, θα σας ευχηθώ καλό ταξίδι, γιατί βλέπω αυτή την ώρα η κίνηση στην παραλιακή από το Μοσκάτο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά είναι αυξημένη. Που σημαίνει ότι τώρα μέχρι τις 8 δεν φεύγουν τα πλοία. 8, 8 και μισή.
1: Ναι.
0: Τα πλοία για τα νησιά. Και προφανώς κάποιοι από εσάς φεύγετε για τις καλοκαιρινές διακοπές. Καλά να περάσετε, να περάσετε υπέροχα, να ξεκουραστείτε, να ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τις διακοπές σας, γιατί είναι μοναδικό αγαθό.
1: Οι διακοπές. Εννοείται.
0: Στο λέω να το ξέρετε.
1: Γι' αυτό κανονίστε με τη σωστή παρέα.
0: Έτσι,
1: αν κανονίστε με λάθος παρέα, δύσκολο.
0: Την πατήσατε.
1: Επίσης, είναι και λίγο ρίσκο να κανονίσετε με καινούργια παρέα, που βέβαια μπορεί να σου βγει και σε πολύ καλό αυτό.
0: Αναλόγω σε τι φάση είσαι. Νομίζω ότι μπορεί να πας με μια παρέα που δεν την ξέρεις καθόλου και να περάσεις καταπληκτικά, αλλά μπορεί να πας με μια παρέα που την ξέρεις και να περάσεις μαύρα χάλια.
1: Ναι, και αυτό είναι.
0: Κατάλαβε, δηλαδή παίζει και αυτό.
1: Επίσης και με πρώτη φορά με αμόρ είναι περίεργο. Αυτό είναι λίγο περίεργο. Είναι λίγο ρίσκο. Μπορεί να σου βγει, μπορεί και να μην σου βγει.
0: Σωστό
1: και
0: αυτό. Σωστό.
1: Συμβαίνουν.
0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 7:58 πρώτα λεπτά. Μια και είπαμε και για την κίνηση, κάτσα να δούμε τι γίνεται και με τον καιρό στους δρόμους της Αθήνας, πώς είναι τα πράγματα. Ο καιρός τι λέει, καλώς φαίνεται.
1: Ζέστα.
0: Φύγαμε.
1: Αυτές τις μέρες θα έχει ζέστα.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Να σας θυμίσω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο. Κρανάκι Ζωνούλα δεν ξεχνάτε, προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Και από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά σε όλους σχεδόν τους δρόμους της Αθήνας. Κατεχάκη Κηφισίας, Μεσογείων, Συγκρού, Μιχαλακοπούλου, πάρα πολύ καλά. Λίγη κινησούλα θα συναντήσετε, όπως σας είπα, στην παραλιακή από το Μοσκάτο μέχρι το λιμάνι του Πειραιά, στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το ύψος του Σκαραμαγκά.
2: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου και κορόμιλα. Βρίσκουμε σήμερα από 1,49 μέχρι 3,99 ευρώ το κιλό.
3: Η ώρα είναι

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
6: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 55 16 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και προμηθευτείτε εντελώς δωρεάν τα λιπαντικά σας. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας στο strikos.com.gr.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.

0: Η Σταυρούλα ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στον Love 97,5 και θυμίζω ότι αν θέλετε να ακούσετε κάποιο τραγούδι, Παρασκευή είναι σήμερα, είμαστε στο χαλαρό, σε χαλαρό mood, οπότε περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα με τα τραγούδια τα οποία θέλετε να ακούσετε, που ίσως να ξυπνήσατε με αυτά το πρωί, που ίσως να θέλετε να αφιερώσετε κάπου. Εντάξει, σιγά σιγά μένουμε τρεις και ο κούκος στην Αθήνα, όπως καταλαβαίνετε, οπότε μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και να αφιερώσετε σε αυτούς που θέλετε ή να, απλά για να τα ακούσετε, ρε παιδί μου, κάποιο τραγούδι που σου έχει έρθει στο μυαλό.
1: Θα είμαστε σε πιο χαλαρή φάση.
0: Ναι,
1: σε πιο χαλαρή διάθεση.
0: Εννοείται.
1: Και νομίζω τώρα το αποφασίζω μόνη μου, το σκέφτομαι και το αποφασίζω.
0: Πολύ ωραία,
1: μόνη
0: πολύ
1: μου,
0: καλά. Κάνει δημοκρατικότατο.
1: Την εβδομάδα, την επόμενη εβδομάδα που είναι και η τελευταία, θα είμαστε σε αυτή τη φάση, σε χαλαρή διάθεση. Οπότε θα κάνουμε, αν θέλετε, αφιερώσεις όλη την εβδομάδα.
0: Όλη την εβδομάδα, ό,τι
1: δηλαδή
0: θέλετε.
1: Δηλαδή τη Δευτέρα, επειδή μου ξύπνησε και θες να ακούσει ένα τραγούδι, να μας το στείλει.
0: Εδώ είμαστε.
1: Θα κάνουμε pretend ότι είναι για Παρασκευή.
0: Εμάς, για εμάς που έχουμε μείνει πίσω.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Θα μπορούμε.
0: Οι άλλοι είναι στις διακοπές. Θα είναι σε καμιά θάλασσα, θα κάνουν καμιά βουτιά.
1: Και θα του αρέσουν έτσι κι αλλιώς όλα τα τραγούδια.
0: Εμείς
1: μπορούμε να έχουμε εδώ που είμαστε πυγμένοι, α πούμε, στην Αθήνα, να έχουμε μια δυναμία. Να θέλουμε να ακούσουμε ένα τραγούδι.
0: Κάτι το οποίο να μας φέρει στο μυαλό και εμάς στις διακοπές. Κάτι που να μας θυμίσει κάτι ωραίο.
1: Είναι Δευτέρα, να μας το στείλει. Είναι Τρίτη, πάλι να μας το στείλει. Εμείς θα πούμε, θα λέμε ότι είναι Παρασκευή.
0: Είσαι καλά τώρα, εννοείται. Αποφάσισε δημοκρατικά.
1: Είναι πολύ ωραία ιδέα.
0: Πολύ ωραία ιδέα, σου παρακαλώ. Παρακαλώ. Εν τω μεταξύ, μια και αναφέραμε έτσι αυτό το θέμα με τις διακοπές και έλεγες εσύ, έκανες και αυτό το mention στην εκπομπή μας. Αυτό με τις διακοπές, παιδιά, δηλαδή πραγματικά. Η επιλογή της παρέας μπορεί να γίνει και φιάλτη στις διακοπές. Επίσης, η επιλογή της παρέας μπορεί να είναι και πάρα πολύ καλή, αλλά μπορεί, όπως σας είπα, να δημιουργήσει και έναν εφιάλτη. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να πάτε διακοπές με κάποιους ανθρώπους που, επειδή μπορεί και να τους ξέρετε και λίγο. Δεν σου λέω για αυτούς που δεν τους ξέρατε τελείως και το παίξατε 50-50 και ήσασταν προετοιμασμένοι.
1: Εκεί ακριβώς είναι 50-50.
0: Αλλά μιλάμε και για ανθρώπους που γνωρίζεις. Δηλαδή, ανθρώπους που μπορεί να συναναστρέφεσαι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Ναι.
0: Και λες, ξέρω εγώ, κάποια στιγμή, λες, ωραία που περνάμε, ξέρω εγώ, στο γραφείο. Δεν πάμε και ένα δεκαήμερο διακοπές το καλοκαίρι μαζί.
1: Ρίσκο.
0: Ρίσκο.
1: Ρίσκο
0: μεγάλο αυτό.
1: Γιατί δεν έχει, ο καθένας μας έχει διαφορετικές συνήθειες και διαφορετικά θέλω.
0: Και δηλαδή, στις διακοπές μπορεί... δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος. Στις διακοπές ο άλλος πάει για κάποιο λόγο.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ο άλλος σηκώνεται και πάει διακοπές γιατί ξέρω εγώ θέλει να κάτσει να χαλαρώσει και να μην κάνει τίποτα.
1: Και να είναι όλη μέρα σε μία θάλασσα και σε μία ξεπλώστρα πάνω.
0: Άλλος πάει διακοπές για να σηκωθεί από το πρωί και να γυρίσει το άλλο πρωί.
1: Να κάνει 46 παραλίες. Σε δύο μέρες.
0: Και μετά το βράδυ να βγαίνει σε ό,τι κλαμπ και ό,τι μαγαζί υπάρχει στη γειτονιά.
1: Δηλαδή, γι' αυτό λέμε λοιπόν για τη λάθος παρέα. Πριν φύγετε διακοπές, συζητήστε λιγάκι. Εσένα τι σ' αρέσει να κάνεις στις διακοπές. Δηλαδή, είναι βασική ερώτηση αυτή.
0: Τι θέτε να κάνετε στις διακοπές.
1: Αν πας με μια παρέα στην Τίνο, παράδειγμα τώρα, μεγάλη χάρη της Παναγιάς εκεί, και ο ένας θέλει να γυρίσει όλο το νησί. Και ο άλλος θέλει να κοιμάται μέχρι τη μία το μεσημέρι, να πηγαίνει σε μία θάλασσα έξω από το δωμάτιό του, από το ξενοδοχείο του, και να γυρίζει μετά ξανά στο ξενοδοχείο. Δεν θα περάσετε πολύ καλά.
0: Είσαι καλά.
1: Κάντε τη βασική ερώτηση. Εσένα τι σ' αρέσει να κάνεις στις διακοπές.
0: Τι θέλετε να κάνετε, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να το ξέρετε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να έχετε κανονίσει διακοπές με κάποιους που τους γνωρίζατε, ρε παιδί μου, και πηγαίνετε στις διακοπές. Δεν είχατε πάει διακοπές πρώτα μαζί και κανονίζετε να πάτε διακοπές. Και μετά. Γυρίζεται από τις διακοπές και λες φιλαράκι, τι λάθος έκανα.
1: Και μετά...
0: τι λάθος έκανα. Γιατί δηλαδή θα έπρεπε να είμαι να κάνω αυτό.
1: Ναι.
0: Το οποίο δεν το ξέρεις, και ενώ έβλεπες άλλο πράγμα πριν, μετά βλέπεις άλλο πράγμα.
1: Χαλάνε και φιλίες με αυτόν τον τρόπο, ξέρεις.
0: Καλά, τώρα,
1: φιλίες
0: εννοείται.
1: Που μπορεί να είχαν πάει πάρα πολύ ωραία εδώ στην Αθήνα ή εκεί που μένουμε, εν πάση περιπτώσει, μόνιμα, και μετά στις διακοπές να γίνει βατερνό.
0: Γι' αυτό το no risk, να ξέρετε, είναι με ανθρώπους που έχετε ξαναπάει διακοπές. Που τους ξέρετε. Που ξέρετε τα ακούγια τους. Που ξέρετε. Τι περιέργειες έχουν, ξέρετε πώς αντιμετωπίζουν τις διακοπές.
1: Και ειδικά σε εμάς που είμαστε και 80s, 90s και δεν είμαστε 18 χρονών τώρα, να πούμε δεν βάριεσαι και μας ενοχλούν για πάρα πολλά πράγματα.
0: Καλό
1: είναι να πηγαίνουμε με δοκιμασμένη παρέα.
0: Λοιπόν, για πάρετε το κινητό τώρα και στείλτε μηνυματάκι. Σας έχει τύχει καταστροφικές διακοπές, σας έχουν τύχει δηλαδή να έχεις κανονίσει με κάποιον. Με κάποιους και να πας στις διακοπές και να γίνεις και να πεις φίλε δεν το ξανακάνω ποτέ, καλύτερα μόνος μου. Σας έχει τύχει.
1: Ναι, αυτό να μας στείλετε μήνυμα.
0: Ναι.
1: Όπως έκανε η Έφη, η οποία λέει 7 οικογένειες, 27 άτομα στη Σκόπελο. Βατερλό. Έφη, να σου πω κάτι.
0: Αυτό δεν είναι σχολική εκδρομή καταρχάς.
1: Όχι, τόσο από αυτό, δεν χρειαζόταν να μας το πεις όταν ήταν βατερλό. Δηλαδή 27 άτομα πρώτη φορά διακοπές ή δεύτερη φορά, δεν ξέρω εγώ.
0: 7 οικογένειες.
1: Και θα είναι βατερλό.
0: Δεν λέγονται διακοπές. Δηλαδή απορώ πως το σκέφτηκες από την αρχή.
1: Αυτό
0: μου...
1: είναι πενταήμερη σχολή.
0: Ναι, ότι θα είναι καλές διακοπές αυτές. Αλλά ξέρεις τι γίνεται. Τώρα αυτό που προφανώ. ξένος, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, οικογένειες από το σχολείο, ρε παιδί μου. Τα παιδιά μας να κάνουν παρέα και ξαφνικά εκεί πέρα που κάνουν παρέα τα παιδιά και έχει συναντηθεί και σε ένα πάρτι, ξέρω εγώ, παιδικό, να πει κάποιος, ρε παιδιά, έτσι όπως είμαστε ωραία εδώ πέρα που περνάμε ωραία, μήπως θα κανονίσουμε να πάμε τίποτα διακοπές μαζί όλοι, ναι, αφού αλλά... τα παιδιά μας παίζουν μαζί.
1: Παιδιά όμως, το θέμα οικογένεια τώρα. Η κάθε οικογένεια έχει το δικό της πρόγραμμα, τις δικές της συνήθειες.
0: Ναι, ναι,
1: και τώρα
0: και...
1: το επί 7. Προφανώς θα έχουν.
0: Ναι, αλλά ξέρεις, εσύ που την έχεις πατήσει. Την έχεις πατήσει γιατί εκεί που είσαι στο παιδικό πάρτι και περνάνε όλοι πάρα πολύ ωραία, που το παιδικό πάρτι είναι 2 ώρες διάρκεια.
1: Βέβαια.
0: Κατά 3 ώρες, είσαι εκεί πέρα σε χαρά και ωραία και τα παιδιά παίζουν και εσύ κάθεσαι μαζί με τους άλλους και πίνεις καφεδάκι, συζητάς κτλ. Και εκεί σου έρχεται η ιδέα ή του έρχεται κάποια νέα και λέει: παιδιά, έτσι όπως είμαστε, το καλοκαίρι Σκόπελο.
1: Μπράβο.
0: Και πας στη Σκόπελο. Και λες καλύτερα πνίξτε με στην Γάβδο.
1: Να φύγω τώρα.
0: Να φύγω τώρα.
1: Ναι, το πιο απλό θα σου πω. 2 οικογένειες, όχι 7. 2 οικογένειες. Έχεις ραντεβού 11 η ώρα το πρωί. Παράδειγμα λέω τώρα. Η μία οικογένεια θα σηκωθούν τα παιδάκια με την ησυχία τους. Θα ετοιμαστούν με την ησυχία τους.
0: Θα είναι πανέτοιμα.
1: 11 παρά 5 θα είναι έτοιμα. Ναι. Τα άλλα παιδάκια 11 η ώρα μέσα στο σπίτι θα φωνάζει η μαμά. 11 η ώρα σηκωθείτε.
0: Μας περιμένουνε.
1: Και εμφανίζονται 12 παρά 25. Τελειώσαμε.
0: Ναι.
1: Δεν χρειάζεται. Έχει χαλάσει διάθεση όλη.
0: Μετά αρχίζει η μουρμούρα. Σε κάθε αυτοκίνητο λέει: είδες καλά, τους περιμένουμε.
1: Μαρέ, παιδί,
0: μισή
1: παιδί,
0: ώρα καθόμαστε έξω και τους περιμένουμε. Εμείς είμαστε έτοιμοι και τα λοιπά.
1: Και τι είμαστε εμείς να καθόμαστε να περιμένουμε.
0: Οι άλλοι λένε εντωμεταξύ από μέσα τους: πω, ρε παιδί μου, από τις 11 η ώρα το πρωί δεν μπορούμε να πιούμε ένα καφέ σαν άνθρωποι.
1: Μπράβο,
0: δηλαδή,
1: σταματάς να
0: μας τρέχουνε.
1: Σταματάς να πάρεις ένα καφέ, λένε οι 11.30.
0: Ναι,
1: παιδιά, θέλετε ένα καφέ, να πάρουμε και κάτι στα παιδιά εδώ. Και λέει οι άλλοι: οι 11 η ώρα.
0: Δεν μας έφτανε.
1: Δεν θέλουμε, ευχαριστούμε.
0: Αυτό λες. Κλείνει το παράθυρο και λέει: καλά, δεν μας έφτανε που έχουν αρχίσει και μισή ώρα, θέλουν και καφέ. Εμείς δεν θα πάμε ποτέ στη θάλασσα.
1: Δύο οικογένειες. Σκεφτείτε τώρα, όχι 7, 2.
0: Πανολευρία. Λοιπόν, 6-9-4, 700-11-11. Για πες τώρα, πες ειλικρινά. Σου έχει τύχει κανένα τέτοιο βατερλό όπως και στην Έφη?

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

0: Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Βλέπω έχουν έρθει πάρα πολλά μηνύματα. Η φίλη μας η Ιωάννα λέει καλημέρα σας. Γι' αυτό λέει κάμπινγκ. Ραντεβού στην πισίνα ή στην παραλία ακριβώς απ' έξω.
1: Μπράβο,
0: και τέλος.
1: Να διαλύσεις και χιλιόμετρα.
0: Ναι, γιατί αυτό τώρα το. Δηλαδή, να σου πω κάτι τώρα αυτό που λέει τώρα σε κάμπινγκ.
1: Ναι.
0: Ή μπορεί σε ξενοδοχείο, ρε παιδί μου, που είναι όλα μέσα. Αυτά τα all inclusive. Τα οποία λες, ξέρω εγώ, σηκώνεις το πρωί και λες, παιδιά, θα συναντηθούμε το πρωί να φάμε πρωινό στο εστιατόριο. Τέλος. Μπορεί να πάει ο άλλος 8, μπορεί να πάει ο άλλος 9, μπορεί να πάει ο άλλος 10.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ στο κάμπινγκ, αυτό που λέει. Ότι στο κάμπινγκ, ραντεβού πισινούλα και τελείωσε. Ούτε μάμου σου του μπήκαμε στο αυτοκίνητο. Πού πάμε, τι κάνουμε, τι από εδώ, τι από
1: εκεί. Πού να πάμε σήμερα, πού να πάμε μεθαύριο. Ναι.
0: Που μπορεί να σου βγει και πάρα πολύ καλό, μπορεί να περάσει και πάρα πολύ ωραία. Αλλά συνήθως βγαίνουν κάτι τέτοια που τρελαίνεσαι. Δηλαδή λέει και λες, Παναγία μου, δεν το ξανακάνω. Ποτέ όμως. Όταν μιλάμε για ποτέ, μιλάμε για ποτέ.
1: Ο Μανώλης λέει ότι αν έχει εκείνος δίκιο, απλά κοιτάει τον άλλο στα μάτια. Και δεν λέει τίποτα άλλο, δεν κάνει τίποτα.
0: Α, απλά τίποτα αυτό.
1: Στα μάτια και δατσί το παίρνει το μήνυμα. Άλλος λέει, είναι ανάλογα και την περίπτωση βέβαια.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί δεν είναι, επειδή έχουμε διάφορους περίεργους και τα λοιπά, δεν είναι να μπλέκεις. Οπότε σου λέει, άμα είναι να πάω διακοπές και να μαλλιοτραβιόμαστε, δεν έχει νόημα. Πάμε να ηρεμήσουμε. Οπότε δεν κάνει και τίποτα.
0: Α, το καλύτερα. Η Φιλιό έχει στείλει μήνυμα, λέει 3-4 φορές λέει και μυαλό δεν βάλαμε. Τις 3 με τα παιδιά, τη μία μόνο ζευγάρια. Το 87 λέει χωρίς το δικό μας γετοχή, αλλά με δικό τους φουσκωτό. Άγωνη γραμμή κύθυρα. Δεν έχεις που να φύγεις κιόλας. Άγωνη γραμμή κύθυρα εντωμεταξύ. Ήταν τότε άγωνη γραμμή.
1: Σκέψου λέει τι έγινε που με κοιτάρανε λέει για να φύγουν μόνοι τους με το φουσκωτό.
0: Α!

0: Ναι, αφού δεν είχαν αυτοκίνητο. Ευτυχώς λέει του συγκράτησαν, γιατί όπως ξέρουμε λέει στα κύθυρα το χάνουμε το πλοίο της γραμμής.
1: Ναι, λέει, ναι, το ναι, ναι, ναι, ναι. Πάντα τρία ζευγάρια λέει, έτυχε να είναι και όλες στα κύθυρα.
0: Οι καταστροφές.
1: Οι καταστροφές. Δεν καλή, δεν πα στα κύθυρα, μάλλον ναι. Και τα κύθυρα αυτά.
0: Μέχρι και νοσοκομείο πήγανε λέει, γιατί είχαν μικρά παιδιά. Άλλοι κουλ και άλλοι στα κάγκελα. Αυτό είναι το θέμα, κατάλαβες. Να μην συντονίσεις εκεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι ένα ρίσκο.
1: Είναι ρίσκο και επειδή στις διακοπές ο καθένας θέλει να πάει να ηρεμήσει και να κάνει το δικό του πρόγραμμα, αυτό λοιπόν είναι ένα πολύ μεγάλο ρίσκο. Μπορεί από τη μία να φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και να λες τι ωραία, παρέα, αυτό, πολλά άτομα, 20-30 άτομα, ναι. Καταπληκτικά θα είμαστε, χαβαλέ κτλ. Αλλά δεν είσαι πενταήμερη, να ξέρεις. Πας διακοπές και πας διακοπές μετά από ένα χειμώνα δύσκολο.
0: Μπράβο.
1: Επιτοπλίστων είναι δύσκολο ο χειμώνα και θέλεις να πας να ηρεμήσει και να χαλαρώσει. Και ξαφνικά σου έρχεται ένα τέτοιο και λες πω από τι έκανα ρε φίλε 10 μέρες διακοπές είχα. Έπρεπε να το είχα κάνει εντελώς διαφορετικά. Καλύτερα στο εξοχικό στο χωριό.
0: Ναι, έλα.
1: Στο χωριό να πάω εκεί πέρα πάνω να κάτσω στην πλατεία στο πλατάνι και να πίνω καφέδες.
0: Μπράβο, όλη μέρα. Η Ελευθερία λέει ότι τη έχει τύχει. Στην Άξο είχαν πάει με φίλες της.
1: Ναι.
0: Εγώ ήθελα, η Ελευθερία ήθελε να βγαίνει παραλίες και το βράδυ έξω. Οι παιδικές της φίλες λέει.
1: Κάθονταν στο ξενοδοχείο.
0: Ναι, λέει, και βαριόντουσαν.
1: Βαριόντουσαν να βγουν. Ναι. Όπως λέει και βαριόντουσαν να μαζέψουν τα ρούχα τους που τα πέταγαν όπου ήθελαν. Εννοείται λέει πως τις άφησα στο ξενοδοχείο και πήγα και έκλεισα ένα άλλο δωμάτιο και εσύχασα κι εγώ και εκείνες και εννοείται πως δεν ξαναπήγα μαζί τους διακοπές ποτέ. Αλλά
0: στις αραπαιδικές φίλες που είναι δοκιμασμένη η φιλία. Άλλο στις διακοπές.
1: Στις διακοπές, παιδιά, είναι εντελώς διαφορετικό το σκηνικό. Πραγματικά δηλαδή δεν έχει σημασία. Δηλαδή με κάποιον μπορεί να κάνει καταπληκτική παρέα.
0: Ναι.
1: Να περνά φανταστικά.
0: Είναι ένα ξεχωριστό. Κεφάλαιο.
1: Βέβαια, και περέμπλεκονται και άλλα. Δηλαδή, ειδικά με τα ζευγάρια που είναι και τα παιδιά που ο καθένας έχει το δικό του πρόγραμμα στο σπίτι του και πολύ καλά κάνει. Ο καθένας έχει το δικό
0: καλά,
1: του.
0: Ναι,
1: αυτό. Δεν θα πει στον άλλο τι και πώς. Αλλά στις διακοπές, όταν ο ένας αναγκάζει τον άλλο να τραβάει, ξέρω εγώ, μια οικογένεια μπορεί να τραβάει την άλλη οικογένεια στο δικό του πρόγραμμα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν είναι διακοπές για τους άλλους, γιατί οι άλλοι μπορεί να έχουν άλλο στο μυαλό
0: του. Σωστά. Ξεβολεύεις κάποιον ή μια οικογένεια ή κάποιον άνθρωπο και δεν περνάει καλά. Γιατί στις διακοπές το έχουμε τόσο πολύ ανάγκη όλοι να περάσουμε όπως θέλουμε.
1: Να χαλαρώσουμε και να ηρεμήσουμε.
0: Οπότε βγαίνοντας από αυτό το πράγμα που έχουμε στο μυαλό μας, το ιδανικό, εντάξει, γίνεται μαναχούκι μετά.
1: Όπως δεν μπορείς να πεις, ξέρω εγώ, δηλαδή ξέρω εγώ στα ζευγάρια. Μπορεί ένα ζευγάρι στην παρέα να θέλει να βγαίνει όλη την ημέρα.
0: Μπράβο.
1: Να είναι όλη την ημέρα έξω. Ή κάποιοι άλλοι μπορεί να θέλουν να είναι εξαπλωμένοι σε μια σεσλόγγ όλη την ημέρα.
0: Ναι.
1: Δεν μπορείς να τους βάλεις τη διαδικασία τον ένα να ξενυχτάει ή τον άλλο να κάθεται με το ζόρι σε μια σεσλόγγ και να κοιμάται.
0: Επίσης,
1: έχει ένα θεματάκι εκεί πέρα.
0: Επίσης είναι και το οικονομικό που θίγει και η Ελένη, ότι είναι
1: σωστό.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Σωστό.
0: Γιατί μια οικογένεια ή ένα ζευγάρι μπορεί να θέλει να είναι στην παραλία όλη μέρα και να τρώνε φρούτα και το άλλο το ζευγάρι να έχει κλείσει στα μισελενάτα εστιατόρια.
1: Γιατί ο ένα μπορεί να έχει ένα budget χ και ο άλλος να έχει ένα budget ψ.
0: Ναι.
1: Και σου λένε, παιδί μου, εντάξει, εγώ ήρθα εδώ πέρα γιατί εδώ πέρα είναι ο σεφ ο Καραμίτσος, ο οποίος είναι
0: μπράβο,
1: πάρα πολύ καλός.
0: Είναι φανταστικός, φημίζεται. Ναι.
1: 18 μισελένα αστέρια έχει.
0: Μπράβο.
1: Να μην πάω να δοκιμάσω.
0: 200 ευρώ το άτομο.
1: Έτσι.
0: Να δοκιμάσω.
1: Ναι, αλλά φτιάχνει ένα πολύ ωραίο αποδομημένο μιλφέι,
0: ναι,
1: το οποίο είναι καταπληκτικό.
0: Και ο άλλος να θέλει να τρώει σταφύλι στη θάλασσα.
1: Έτσι.
0: Και αυτό πρόβλημα είναι.
1: Θέλει να το παίζει, όπως το λένε, Ρωμαίος Αυτοκράτορας. Και κάθεται εκεί πέρα με το σταφύλι του.
0: Και τα ροδάκινά του και τα δεν ξέρω εγώ τι, το καρπουζάκι. Καρπούζι και φέτα, παιδιά, έχετε φάει. Και να ο άλλος να λέει εδώ για το αποδομημένο μιλφέι.
1: Μην κατάλαβες, δηλαδή με τα μισελέν, τα αστέρια. Δεν παίζει. Όπως επίσης και με ζευγάρια. Δηλαδή με την πρώτη σχέση, με μία σχέση, ξέρω εγώ, που δεν ήξερα να πάει διακοπές και πηγαίνει διακοπές χωρίς
0: να ξέρει. Δεν ήξερα από πού να φύγω.
1: Έχουμε να συζητήσουμε πολλά γι' αυτό, να ξέρετε. Στείλτε και τα μηνυματάκια σας. 694-711-11. Έχετε πάθει τέτοια πανολεθρία στις διακοπές.

0: Λοιπόν, ποιος το ζήτησε? Ο Άγγελος ζήτησε το συγκεκριμένο τραγούδι εδώ στον Love 97,5. Και επειδή η ώρα έχει πάει 8:30 και έχουμε αργήσει πάρα πολύ, δώσε μου μία θερμοκρασία, Ιουάννα.
1: Ζέστη σήμερα.
0: Δηλαδή
1: 28 βαθμούς έχει.
2: Το ανέκδοτο της ημέρας με το Δημήτρη Ψεματίκα.
0: Λοιπόν, παιδιά, να σας θυμίσω, μια εβδομαδούλα έμεινε η επόμενη. Οπότε, ό,τι ανεκδοτάκι βρίσκεται έτσι και σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Για να κάνουμε δουλίτσα και την τελευταία εβδομάδα και να έχετε μια ψυχρασία ανάλογη των θερμοκρασιών που τρέχουν αυτό το διάστημα. Λοιπόν, πάμε στα σημερινά ανέκδοτα. Την τρίτη μέρα, λέει, της δίαιτας, άρχισα να βλέπω ερωτικά όνειρα.
1: Ανάτα.
0: Ξαπλωμένος, γυμνός, σε μία μπανιέρα γεμάτη με κεφτεδάκια. Ξέρεις τι σημαίνει, ρε φίλε, να γυρνάς σπίτι, να έχεις τις παντόφλες στα πόδια σου, ένα ζεστό πιάτο φαΐ, πολύ αγάπη και τρελό σεξ? Ότι μπήκε σε λάθος σπίτι. Κάπου στη Θεσσαλονίκη. Μου. Με θα λες. Μου. Με σε λέω θα λες. Αφήστε, κύριε, ήσυχη την Αγελάδα.
1: Όλα να τα αλλάξουν πια.
0: Συζητάνε δύο φίλες, λέει μία. Είμαι σε διατροφή, αλλά έχω και πιτογυρίσματα.
1: Πολύ συχνά.
0: Ναι. Να ζείτε, λέει, την κάθε στιγμή σας σαν να είναι η τελευταία. Ποτέ δεν ξέρετε πότε θα παντρευτείτε. Μου λέει ο γυμναστής, να κάνεις, λέει, 40 λεπτά όργανα. Μετά θα κάνουμε μία ώρα αεροβική, 45 λεπτά κολύμπι και στο τέλος 15 λεπτά διάδρομο. Του λέω εγώ, και τι μισθό θα παίρνω?
1: Πραγματικά.
0: Περνάω μπροστά από τον καθρέφτη σαν να έχασα κιλά. Ανάβω το φως, άκυρο, όλα στη θέση τους. Στο τηλέφωνο. Καλημέρα, χαρά μου, πώς κοιμήθηκες, αγάπη μου? Ο άντρας της είμαι. Α, γεια σου, άντρα της χαράς μου, πώς κοιμήθηκε η αγάπη μας? Σε καφετέρια, τι θα πάρετε? Ένα φραπέ με παγωτό. Θα το πιείτε εδώ ή στο 1986?
1: Γιατί το λες αυτό? Η αδερφή μου το κάνει αυτό, το έχω πει, κάθε καλοκαίρι.
0: Με παγωτό,
1: το γυρίζεις
0: παγωτό.
1: Φραπέ. Ναι.
0: Το πίνει εκεί ή το 86?
1: Το γυρνάει στο 86.
0: Κάποτε, λέει, με την πολύ ζέστη μου κοβόταν η όρεξη. Πάει και αυτό. Ξύπνησα το πρωί να πάω στη θάλασσα. Και τι βλέπω? Δουλεύω.
1: Λεπτομέρειες,
0: παιδιά. Το πάντα έχουμε πάθει κι άλλοι αυτό.
1: Ναι.
0: Μπράβο, παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα ανεκδοτάκια σας. Θυμίζω ότι όταν θα βρίσκετε έτσι κάτι που σας αρέσει πάρα πολύ, θα μου το στέλνετε μέσα από την επίσημη σελίδα μου στο Facebook.
1: Δημήτρης Ψεματίκας με λατινικούς χαρακτήρες.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Και πάμε να βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, να τσεκάρουμε λίγο κίνηση και καιρό, να δούμε πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα. Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας. Είναι 17 του μηνός. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Από ό,τι βλέπω αυτή την ώρα, έχει λίγο αυξηθεί η κίνηση στην άνοδο του Συγκρού, εκεί από το ύψος της Χαμοστέρνας με κατεύθυνση προς το κέντρο. Πυκνή ροή θα συναντήσετε στο Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια, κυρίως στην άνοδο θα δυσκολευτείτε. Και στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Γενικά η εικόνα της πόλης είναι πάρα πολύ καλή. Χωρίς προβλήματα είναι η Μεσογείου, η Κηφισίας, η Κατεχάκη, η Μιχαλακοπούλου, ο Βασιλέος Κωνσταντίνου στο κέντρο. Γενικά είναι πάρα πολύ καλά. Να προσέχετε πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι Ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση μέχρι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου και καρότα βρίσκουμε σήμερα από 72 λεπτά μέχρι 1 ευρώ και 69 λεπτά το κιλό.
4: 30 χρόνια Love 97,5.
5: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
6: Το σώμα σου Θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Μητέα.
8: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
10: Τάπα Σούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος

0: σας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορριπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2 επί 1 λίτρο. Κλινέξ Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Λένορμαν 198, Αθήνα. Συλλέξτε κουπόνια με κάθε αγορά 20 ευρώ καυσίμου και κερδίστε εντελώς δωρεάν φανταστικά δώρα για το σπίτι. Δείτε όλες τις επιλογές δώρων στο strikos.com.gr.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
6: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
7: Ανοιχτά παράθυρα, δυνατή μουσική και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Love 97,5.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Ήξερες
1: ναι.
0: Ότι για να πας να δουλέψεις την Άξο,
1: ναι,
0: σερβιτόρος,
1: ναι,
0: πρέπει να έχεις προδιαγραφές ΤΣΕΟ πολυεθνικής εταιρείας.
1: Γιατί το λες αυτό?
0: Γιατί έχει γίνει viral τώρα αυτό το πράγμα, δηλαδή πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει viral μια αγγελία όπου ζητάνε, ρε παιδί μου, στην Άξο, ζητάνε κάποιον για να δουλέψει ως σερβιτόρος.
1: Ναι.
0: Και η αγγελία έχει γίνει viral γιατί όλα αυτά που ζητάνε είναι απίστευτα. Δηλαδή λες τώρα, συγγνώμη, είναι δυνατόν? Δηλαδή, καταρχάς θέλεις τουλάχιστον 3 λεπτά για να διαβάσεις
1: την αγγελία.
0: Διότι,
1: για να γίνεις σερβιτόρος τώρα αυτά.
0: Για να γίνεις σερβιτόρος, ναι. Παρουσιάστηκε σε τηλεοπτική εκπομπή, στην οποία αναφέρονται όλα τα προσόντα τα οποία οφείλει να έχει ο τυχερός σερβιτόρος που θα κλείσει αυτή τη θέση.
1: Τυχερός
0: για να πας να είσαι σερβιτόρος στην Άξο.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα αν. Επειδή συζητάνε, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να ζήτησε την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης αυτός που έβαλε την αγγελία.
1: Ναι.
0: Αλλά μπαίνεις τώρα και βλέπεις. Πώς το λένε, εργασιακή εμπειρία 1 με 2 έτη.
1: Normal.
0: Με γλώσσες, ναι, αγγλικά μέτρια.
1: Normal.
0: Εντάξει, λες, ρε παιδί μου, εντάξει, ένα καφέ.
1: Εδώ είμαστε.
0: Θα ρωτήσω, ξέρω εγώ, τι θέλετε να σας φέρω. Θέλω ένα καφέ. Coffee, do you want coffee? Yes,
1: ναι,
0: coffee.
1: Sugar.
0: Sugar αυτό. Ναι. Sugar.
1: Black sugar.
0: Salad.
1: White sugar.
0: Greek salad και αυτά. Εντάξει, λίγο πολύ το βγάζεις.
1: Ναι.
0: Μετά σου λέει.
1: Ναι. Τατζίκι, έτοιμος.
0: Δεξιότητες. Πρέπει ο σερβιτόρος, μάλλον αυτός που θα πάει για αυτή τη θέση, να έχει αίσθηση ευταξίας. Multitasking. Αισιοδοξία, ακεραιότητα, ανάληψη πρωτοβουλειών, αναλυτική σκέψη, αξιοπιστία, αποφασιστικότητα, αυτοοργάνωση, αυτογνωσία, αυτοέλεγχο, αυτοπεποίθηση.
1: Έλα τώρα.
0: Αυτός έχει πρόβλημα, να ξέρεις. Μη λεκτική επικοινωνία.
1: Ναι.
0: Δημιουργικότητα, φυσική κατάσταση, φιλότιμο, φιλοδοξία, φαντασία, έπαιρνε τα γράμματα.
1: Άνοιγε το αλφα τώρα και έβλεπες ουσιαστικά που του τέριαζαν.
0: Ναι. Υπομονή, υπευθυνότητα, τήρηση των κανόνων
1: υγείας.
0: Υγείας,
1: ναι.
0: Σύνθετη σκέψη, συνεργατικότητα, συνεργασιμότητα, συνεργασία, συνέπεια, συμμόρφωση στους κανόνες, συγκροτημένη σκέψη, στοχοθέτηση, σεβασμό, προσοχή στη λεπτομέρεια, προσήλωση, προσαρμοστικότητα, στο οποίο είμαστε τώρα,
1: ναι.
0: Προσανατολισμό στα αποτελέσματα, προγραμματισμό, πολυλειτουργικότητα, πνεύμα συνεργασίας, περιέργεια, πελατοκεντρική προσέγγιση, οργανωτικές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα, ομαδική εργασία, νοοτροπία ανάπτυξης, μεταδοτικότητα, μεσολευκάτσα, ρε φίλε.
1: Και είμαστε ακόμα στο μη. Καλά, τα πάμε μπρος πίσω τα γράμματα, αλλά θα ήθελα να του πω τώρα.
0: Δεν πατάω να παίξει άλλο, δηλαδή να δω και το παρακάτω, γιατί εντάξει, δηλαδή έχω το ψι. Έχουμε,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: έχει πολύ δρόμο μπροστά.
0: Καταλαβαίνεις τώρα.
1: Αυτό τώρα, ό,τι τι ας πούμε. Είπε αυτός τώρα ο άνθρωπος που έβαλε αυτή την αγγελία, θα βάλω όλα αυτά.
0: Και θα βρω κάποιον.
1: Ναι, και να πας εκεί και να του πεις, να ξεκινήσεις να διαβάσεις την αγγελία και να του λες: Έχω αυτοέλεγχο.
0: Λοιπόν,
1: αυτό,
0: πάμε να ξεκινήσουμε από το Α.
1: Αυτοέλεγχο. Δεν έχω το φιλότιμο.
0: Δεν έχετε φιλότιμο, με συγχωρείτε, κύριε. Αυτή η θέση.
1: Τώρα.
0: Με συγχωρείτε, παραλικάρι μου, να γυρίσεις πίσω. Αυτή η θέση είναι για αυτόν που έχει φιλότιμο.
1: Και φιλότιμο.
0: Αν λείπει το φιλότιμο. Από αγγλικά πώς είσαι προφήσεις, δεν μας κάνεις. Δεν μας κάνεις γιατί εμείς θέλαμε μέτρια.
1: Ναι,
0: προϋπηρεσία 10 χρόνια. Δεν μας κάνεις γιατί εμείς θέλαμε ένα με 2 χρόνια.
1: Και την έβαλε τώρα την εμπειρία, την αγγελία αυτό ο άνθρωπο.
0: Εντάξει, παιδιά, δηλαδή.
1: Γράφησα. Θα βρω τον ιδανικό.
0: Εκτός αν αυτός που έβαλε την αγγελία την έβαλε για να τη δείξουν στη τηλεόραση και να γίνει viral. Να ξέρεις. Γιατί παίζει και αυτό.
1: Εκτός.
0: Γιατί αυτό τώρα το πράγμα αποκλείεται να το. Δηλαδή κάποιος που έχει όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Τα προσόντα. Ναι. Να πεις, εντάξει, δεν ζήτησε αγγλικά. Ο άνθρωπος δεν ζήτησε κάτι άλλο. Πανεπιστημιακό χαρτί, αλλά ζήτησε όλα αυτά. Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι. Άκου τώρα, γιατί εγώ έχω και πονηρό μυαλό.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι είναι απευθείας ανάθεση τώρα αυτό.
0: Λες.
1: Είναι σαν τα δημόσια έργα.
0: Ναι.
1: Που τα έχουν ήδη δώσει στο ψεματίκα παράδειγμα.
0: Απλά βάζουν μια αγγελία και να υπάρχει.
1: Που ζητάνε κάτι κουλά, ας πούμε, που αποκλείεται καμία εταιρεία να πληρεί τις προϋποθέσεις.
0: Μπορεί, ρε παιδί μου, να
1: και
0: την έβαλε.
1: Τελικά στο ψηματικά. Νομίζω ότι έτσι είναι και αυτό.
0: Κοίταξε να δεις, μπορεί να την έβαλε το HR του εστιατορίου.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να είπε το αφεντικό, ο ιδιοκτήτης, ότι παιδιά ψάχνουμε έναν άνθρωπο και λέει το HR για να δείξει ότι ασχολείται.
1: Ναι,
0: κατάλαβες.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε μια τέτοια αγγελία, αλλά έχει πάρει το Γιώργο στην Αθήνα.
1: Κατάλαβες
0: και του λέει: Γιώργο, έχω μια θέση, φίλε. Να κατέβει, θα βάλω μια αγγελία έτσι για να υπάρχει, αλλά κατέβασε, περιμένουμε.
1: Για να είναι διαφανής.
0: Και έβαλε την αγγελία, πάει, τη δείχνει στο αφεντικό, λέει: Κύριε Πρόδρομε, ορίστε η αγγελία. Πολύ ωραία, παιδιά. Πολύ ωραία. Χαίρομαι που έχω ένα τέτοιο HR.
1: Προχωρήστε το.
0: Προχωρήστε το, ναι, όποιον βρούμε. Και έρχεται ο Γιώργος και λέει: Τον τσεκάραμε τον Γιώργο, είναι εντάξει.
1: Τα έχει όλα.
0: Και δεν ξέρει και αγγλικά έτσι όπως το θέλαμε.
1: Απευθεία είναι σαν άθεση. Ναι.
0: Γιατί έχει πει ο Γιώργος, ξέρεις τι, δεν ξέρω πολύ καλά αγγλικά. Τι λέει, ρε φίλε, αφού έχει τα υπόλοιπα, έχει φιλότιμο, έχει υπομονή. Αυτοσυγκράτηση.
1: Και λίγο με τη νοηματική θα συνεργαστούμε μια χαρά. Γεια,
0: μωρέ, μια σαλάτα θα παραγγείλουμε πώ τρώνε, τι τρώνε.
1: Σιγά.
0: Τι δεν σου πει, σου τζουκάκια.
1: Τρει μέρε τα έχει μάθει, δεν είναι κάτι. Όλοι τα ίδια ζητάνε. Φέτα, τζατζίκι.
0: Σαλατούλα, φέτα, τζατζίκι, μπύρα. Εντάξει, δεν ήθελε κάτι άλλο. Κατάλαβε.
1: Και γύρω.
0: Και γύρω. Κατάλαβε, δεν θα σου πει κανένα στρούντελ. Δεν έχουμε στρούντελ εμεί στο μαγαζί.
1: Δεν θα σου πει καλοψημένο, δεν είναι καλοψημένο.
0: Μίντρεαρ και μπουρδε. Είναι και ακριβά αυτά, ποιο θα τα πληρώσει.
1: Όλα μια χαρά. Γιώργο μου, είσαι πανέτοιμο, συγχαρητήρια.
0: Αυτά.
1: Προσλαμβάνεσαι.
0: Έτσι, για να καταλάβετε τι αγγελίε μπαίνουν και γιατί και τα παιδιά δεν πάνε να δουλέψουν. Γιατί κάτι τέτοια βλέπουν και σου λέει όλο εγώ με σκοθώ να πάω στην άξο για να πετύχω κανένα τρελό που με κυνηγάει όλη την ημέρα.
1: Και να στείλει βιογραφικό είναι σαν αυτά που λέγαμε χθε. Πάνε οι άνθρωποι που είναι πτυχιούχοι, α πούμε, το πανεπιστημίο και πάνε και δουλεύουν σερβιτόρι. Και να πα εκεί να έχει πτυχίο πολιτικό μηχανικό.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα.
0: Και α πούμε δεν έχει φιλότιμο.
1: Δεν έχει.
0: Φιλότιμο δεν έχετε εσεί. Φιλότιμο είχα εγώ που έκανα 6 χρόνια. Εγώ 8 τη χρονιά. Αυτογνωσία. Έτσι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 8 και 50 πρώτα λεπτά. Πάμε να παίξουμε τι σου θυμίζει που παίζουμε καθημερινά στι 8 και 40. Χάσαμε λίγο το χρόνο μα. Και τι κάνουμε, γυρίζουμε στα 80s και στα 90s. Ακούμε κάτι το οποίο έπεσε εκείνη την εποχή. Και εσεί καλείστε καθημερινά να θυμηθείτε από πού είναι το απόσπασμα, να στείλετε το μηνυματάκι σα και να διεκδικήσετε. Επιστοποιητικό καλή λειτουργία που είναι το απόλυτο βραβείο του ελληνικού ραδιοφώνου και βέβαια να κερδίσετε και υπέροχο και νοστιμότατο δώρο από την Pizza Fan που έχουμε και σήμερα για εσάς. Πάμε να ακούσουμε το σημερινό απόσπασμα. Καλή επιτυχία σε όλους.
2: Τι σου θυμίζει καθημερινά στις 8 και 40 στον Love 97,5.
3: Πάμε να γνωρίσουμε την πρώτη ομάδα τώρα! Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 6 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην εξής ερώτηση. Πες ένα στρατιωτικό παράγγελμα. Ο Κώστα.
4: Alt.
3: Alt. Ψάχνουμε για Alt. Alt. Σωστό.
0: Καταπληκτικό.
1: Ωραία.
0: 694-711-11 το νουμεράκι μας στο Viber. 694-711-11. Καμία χρέωση δεν έχει το μήνυμα. Στέλνετε το μηνυματάκι σας από πού ήταν το σημερινό απόσπασμα.
3: Πάμε να γνωρίσουμε την πρώτη ομάδα τώρα! Ρωτήσαμε 100 ανθρώπους και ψάχνουμε τις 6 δημοφιλέστερες απαντήσεις στην εξής ερώτηση. Πες ένα στρατιωτικό παράγγελμα. Ο Κώστα.
4: Alt.
3: Alt. Ψάχνουμε για Alt. Alt. Σωστό.
0: Εύκολο, εύκολο.
1: Ναι, πολύ εύκολο. 694-711-11 μηνύματα στο Viber. Γράψτε ονοματεπώνυμο. Γράψτε και την απάντησή σας από πού ήταν αυτό το απόσπασμα.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας παιδιά, καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Και στην παρέα μας ποιον έχουμε φέρει?
1: Τη Σοφία.
0: Τη Σοφία Σοφάκη μας, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα ρε Σοφία. Πού είσαι ρε Σοφάκη?
2: Στη δουλειά.
0: Γιατί, γιατί είσαι στη δουλειά?
2: Βγαίνω σε άδεια.
1: Άντε
0: σήμερα.
2: Από Δευτέρα.
0: Έλα δώστε ένα χειροκρότημα.
1: Εσύ
0: Σοφία, σας παρακαλώ πολύ, ένα χειροκρότημα. Ναι Σοφία, είσαι το είδωλό μας.
1: Έτσι. Εμπρός στο δρόμο που χαράζει Σοφία, παρακαλώ.
0: Έτσι. Να την κάνουμε όπου φύγει, φύγει.
2: Σοφία,
0: πού θα πας, πού έχεις κανονίσει?
2: Γήθιο.
0: Πού?
1: Στο Γήθιο.
0: Α, στο Γήθιο. Δεν μου λες μέχρι πότε είναι η άδειά σου?
2: Δύο εβδομάδες.
0: Α, δύο εβδομάδες.
1: Καλά είναι. Mm-hmm.
0: Πάρα πολύ ωραία. Άρα εσύ γυρίζεις δηλαδή ουσιαστικά αρχές Αυγούστου.
2: Και όταν θα φύγουν οι πολλοί.
0: Όταν θα φύγουν
1: όταν
0: οι πολλοί.
1: Θα φύγουν πολλοί.
0: Και μετά θα ξαναπάρεις άδεια στο τέλος Αυγούστου ή όχι?
2: Όχι.
0: Αυτό είναι.
2: Ναι.
1: 15. Mm-hmm.
0: Αύγουστο στην πόλη, να ξέρεις.
2: Ναι, οι καλύτερες διακοπές.
0: Μπράβο.
1: Είναι, λες.
0: Ναι. Στην Ιουάννα πέσα. Στην Ιουάννα που
1: κοιμιάζει. Και να μου λέτε τώρα πραγματικά. Δύσκολο.
2: Οι καλύτερες διακοπές.
0: Κάτι ξέρει για να το κάνει. Να ξέρεις, κάτι ξέρει, Σοφία. Λοιπόν, Σοφάκη μου, ήσουν στο δρόμο, ήσουν στη δουλειά και ακούς το απόσπασμα και λες το έχω, κάτσε να στείλω μήνυμα.
2: Το έχω.
0: Από πού ήταν το απόσπασμα?
2: Κόντρες.
0: Από τις Κόντρες.
1: Πολύ σωστά.
0: Με το Βλάσιμο Νάτσο, παιδιά. Πόσο ωραίο, πόσα χρόνια πριν το παιχνίδι και ακόμη και τώρα που τα ακούς, λες πόσο ωραίο παιχνίδι ήταν, παιδιά. Και αλλά βέβαια του δίνει κι άλλο αέρα ο Μπονάτσος, δηλαδή.
1: Ναι, αλλά εννοείται ότι οι παρουσιαστές κάνουν και τη διαφορά του.
0: Εννοείται.
1: Γι' αυτό το ίδιο κόνσεπτ πολλές φορές έχει πάει άπατο και πολλές φορές έχει κάνει και μεγάλη επιτυχία. Όπως αυτό με το Βλάσιμο Νάτσο.
0: Έτσι, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, έχεις κερδίσει πιστοποιητικό καλής λειτουργίας. Πότε φεύγεις για το Κήθιο?
2: Σήμερα.
0: Α, σήμερα. Τι λες ρε μάτια μου.
1: Κλείνοντας το τηλέφωνο. Πες έφυγα.
0: Να σου πω, δεν την κρατάει τίποτα. Κατάλαβες τώρα. Δεν κρατιέται. Ωραία. Εμείς θα σου στείλουμε και υπέροχο δώρο από την Pizza Fan και θα επικοινωνήσεις μόλις θα γυρίσεις με την ησυχία σου να παραγγείλεις στο σπίτι και να φάτε μόλις γυρίσεις από τις διακοπές. Μην κάτσεις να μαγειρέψεις. Παρήγγειλε κατευθείαν. Παρήγγειλε κατευθείαν.
2: Έτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εμείς, Σοφάκη.
1: Ευχαριστώ. Φιλιά, καλά να περάσεις.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ. Καλό καλοκαίρι.
0: Επίσης, να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτή ήταν η Σοφία μας. Αυτό ήταν και το σημερινό. Τι σου θυμίζει, αν θέλετε να παίξετε μαζί μας, προλαβαίνετε, μια βδομαδούλα έχουμε ακόμη μέχρι την επόμενη Παρασκευή στις 8:40 παίζουμε καθημερινά εδώ στον Love 97,5.
3: Κίνηση στους δρόμους.
0: Και για να δούμε τι γίνεται τώρα στους δρόμους της Αθήνας, πώς είναι τα πράγματα. Από ό,τι βλέπω, συνεχίζει να είναι καλή εικόνα της πόλης, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα, ειδικά στο κέντρο και τριγύρω από το κέντρο, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων κτλ. Λίγη κίνηση θα συναντήσετε στην παραλιακή. Δηλαδή, η κίνηση ξεκινάει στην παραλιακή σχεδόν από το ύψος Καλυθέας με κατέβηση προς το λιμάνι του Πειραιά και προς το κέντρο του Πειραιά γενικότερα. Πυκνή ροή στη λεωφόρα Αθηνών από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά. Και λίγο στον Κηφισό από το Εργάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια. Να προσέχετε πάρα πολύ στους δρόμους, να μην ξεχάσετε κρανάκι ζωνούλα και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό.
3: Ο καιρός.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση μέχρι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου και ντομάτες βρίσκουμε σήμερα από 1,70 μέχρι 3 ευρώ και 99 λεπτά το κιλό.
3: Η ώρα είναι 9.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
4: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
5: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα Duro-Stick βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους Duro-Paint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
4: Και για μέσα στο σπίτι
5: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
8: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Δείτε πως μόνο η υπηρεσία μυστικού ελέγχου ποσότητας, mystery shopping του Εργαστηρίου Τεχνολογίας, καυσίμων και λιπαντικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου εξασφαλίζει τον καταναλωτή στο strikos.com.gr. Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα.
12: Ακούς Love 97,5.

0: Εδώ είμαστε στον Love 97,5. Καλημέρα σας, καλό πρωινό σε όλους, παιδιά. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Είναι πρωινό Παρασκευής. Κάποιοι φεύγουν για διακοπές. Αυτή είναι δυνατή Παρασκευή, να ξέρεις, όσον αφορά τις διακοπές. Δηλαδή, είναι πολλοί κόσμος είναι που θα φύγει σήμερα και το είδαμε και από νωρίς το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, που ενώ όλη η Αθήνα ήταν μια χαρά, εκεί το λιμάνι γινόταν χαμός από νωρίς το πρωί.
1: Είναι το δεύτερο 15ήμερο του Ιουλίου, γι' αυτό.
0: Εδώ, παιδιά, είναι σημαντική ημέρα η σημερινή, να ξέρεις.
1: Νομίζω θα έχει διαφορά και στην κίνηση και στην πόλη μέσα.
0: Βέβαια, για φεύγα και
1: σημαντική διαφορά.
0: Πού να πεις, θα γίνει την επόμενη εβδομάδα.
1: Καλά, την επόμενη εβδομάδα. Τον είδατε, επίσης, τον απαντήσατε.
0: Να σας πω κάτι, επειδή τώρα αυτό με το λιμάνι, δηλαδή πλακώνουν όλοι μαζί το πρωί και τρέχει τελευταία στιγμή και επειδή τα καράβια φεύγουν όλα εκείνη την ώρα από το 7 μέχρι το 8, 8.30, 9 φεύγουν όλα. Κανονίστε να πάτε λίγο πιο νωρίς, παιδιά, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα.
1: Πολύ πιο νωρίς.
0: Ναι, και ειδικά
1: τελευταία
0: τώρα...
1: στιγμή, δηλαδή, αν σκεφτείς ότι είσαι τελευταία στιγμή, δεν το προλαβείς, έχεις χάσει το καράβι.
0: Εννοείται, και, να σου πω κάτι, και μπορεί να είσαι 100 μέτρα από το λιμάνι και να μην μπορείς να φτάσεις. Οπότε, κάντε λίγο, δηλαδή, σηκωθείτε λίγο πιο νωρίς και πηγαίνετε, γιατί δεν έχει καμιά. Δηλαδή, πας από την Ποσειδόνος και πας να φτάσεις στο λιμάνι του Πειραιά και ξαφνικά γίνει το δρόμος δύο λωρίδες και δεν μπορείς να περάσεις να πας πουθενά.
1: Ναι. Καλύτερα να είσαι ακόμα και μια ώρα πριν, ρε παιδί.
0: Πιες ένα καφέ στο λιμάνι. Ξέρεις τι ωραία που είναι καφέ στο λιμάνι το πρωί. Δηλαδή, να πας εκεί πέρα, να πεις και τον καφέ, να βάλεις και το αυτοκίνητο μέσα, να τελειώνεις.
1: Να βλέπεις και τα καράβια που τα φορτώνουν. Τα που ξεφορτώνουν, που φτάνουν εκείνη την ώρα.
0: Το καλοκαίρι το ίδιο είναι αυτή. Αυτή η εικόνα είναι το καλοκαίρι το ίδιο.
1: Εμένα μου αρέσει και αυτή η μυρωδιά, το ξέρεις. Μανιούρε, παιδί. Ναι, και λίγο καυσαέριο.
0: Από όπως βγήκες εσύ.
1: Είμαι και του Λιμανιού.
0: Παναθηναϊκός.
1: Ναι, καλά.
0: Του Λιμανιού.
1: Ορισμένα πράγματα είναι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: εν τω μεταξύ, για όσους μείνετε πίσω, να ξέρετε ότι το σπίτι πρέπει να έχει δροσιά. Παιδιά, γιατί εντάξει, ωραία, οι άλλοι θα είναι στη θάλασσα και θα κάνουν τις διακοπές τους, αλλά εμείς πίσω τι θα κάνουμε. Θα πεθάνουμε στη ζέστη. Όχι.
1: Έχουμε air condition, έχουμε τα κλιματιστικά Midea, η νούμερο 1 κατασκευάστρια εταιρεία οικιακών κλιματιστικών inverter. Απολαμβάνουμε ιδανικές συνθήκες δροσιάς, προηγμένη τεχνολογία και εξοικονόμηση ενέργειας έως και 40% χάρη στον αλγόριθμο τεχνητής νοημοσύνης AI Eco Master για να απολαμβάνουμε κάθε στιγμή ακριβώς όπως τη θέλουμε. Εν τω μεταξύ, υπάρχει και η εφαρμογή Midea Smart Home, όπου μπορείς να ελέγξεις το κλιματιστικό σου από όπου και αν βρίσκεσαι. Δηλαδή, είσαι στη δουλειά, πατάς το κουμπάκι, γυρνάς σπίτι, είναι όλα δροσερά.
0: Καλά, αυτό είναι μαγικό. Αυτό είναι μαγικό τώρα. Να μπαίνεις στο σπίτι μέσα και να είναι η θερμοκρασία εκεί που τη θέλεις. Γιατί, αν πας στο σπίτι εσύ και είσαι υδρωμένος από το αυτοκίνητο, από τη ζέστη έξω και μπεις και πρέπει να ανάψεις μετά air condition για να πάρει μπροστά, για να, εσύ το έχεις έτοιμο, ανοίγεις την πόρτα και μπαίνεις. Στο ιγκλού.
1: Ναι. Μπαίνεις στον παράδεισο.
0: Έτσι και λες, άρε σπιτάκι μου, και το απολαμβάνεις. Έτσι παθαίνουμε, να ξέρετε, και εμείς εδώ στο στούντιο.
1: Ναι,
0: με το που μπαίνουμε το πρωί που είναι το air condition αναμένο. Άρε, τι ωραία.
1: Δροσιά, υπέροχα. Τα οικιακά κλιματιστικά Midea διατίθεται από την εταιρεία FG Europe, όμιλο Σπιδάκι, και με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

0: Καλημέρα σας, παιδιά. Καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα σε όλη τη μεγάλη παρέα του Love 97,5. Πρωινό Παρασκευής με πάρα πολύ κόσμο να φεύγει για τις καλοκαιρινές διακοπές. Δεν ήταν μόνο οι φίλοι μας πριν από λίγο.
1: Η
0: Σοφία που μας έλεγε ότι φεύγει, αλλά είναι και πάρα πολλοί κόσμοι που βλέπουν μηνύματα. Λέει, παιδιά, είμαστε και εμείς στον δρόμο και πηγαίνουμε προς το λιμάνι για να φύγουμε.
1: Φανταστικά.
0: Ή άλλοι είναι στην Εθνική Οδό και μας έχουν στείλει μήνυμα και λέει, ήδη ταξιδεύουμε.
1: Μπράβο, μπράβο, καλά να περάσετε.
0: Και καλή φάση αυτή, γιατί αν έχεις πάρει και την άδειά σου σήμερα, γλιτώνεις την πάρα πολύ κίνηση γιατί φεύγεις από νωρίς το πρωί.
1: Ναι.
0: Οπότε γλιτώνεις την κίνηση που θα είναι αργότερα μόλις θα τελειώσουν οι υπόλοιποι τις δουλειές και θα πάρουν τα πράγματα για να φύγουν.
1: Που θα είναι και αυτοί ακόμα που φεύγουν για Σαββατοκύριακο.
0: Και θα είναι και αυτοί, ναι. Και ή το Σαββατοκύριακο ή το γρηγοράκι. Αυτό το γρήγορο του Σαββατοκύριακου που επίσης είναι μια πάρα πολύ ωραία. Πώς το λένε, μια πολύ ωραία διέξοδο σε περίπτωση που φεύγεις διακοπές στα μέσα του Αυγούστου.
1: Ναι, είναι γρήγορη απόδραση.
0: Είναι ένα ωραίο Σαββατοκύριακο αυτό. Αυτό και το επόμενο νομίζω είναι δύο πολύ ωραία Σαββατοκύριακα πριν τις διακοπές του Αυγούστου.
1: Λοιπόν. Διακοπές.
0: Α, πάλι διακοπές, εμείς.
1: Ταξίδι.
0: Α, okay.
1: Ήρθε η ώρα αυτή.
0: Ωραία, μέσα.
1: Ωραία, αφού σε αυτό το θέμα είμαστε, σε αυτό θα παραμείνουμε και θα μιλήσουμε λοιπόν για το αγαπημένο τυχερό τηλέφωνο του Love 97,5 που σας έχει ταξιδέψει στα ομορφότερα μέρη και θα συνεχίσει να το κάνει σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως καταλαβαίνετε τώρα που είμαστε στο καλοκαίρι, θα είμαστε εδώ στην Ελλάδα να γυρίσουμε λοιπόν τη χώρα.
0: Εν τω μεταξύ, κοίταζα εχθές τα ταξίδια τα οποία έχουμε κάνει και αυτή τη χρονιά και λέω σε πόσους ωραίους προορισμούς έχουμε πάει, παιδιά, δηλαδή πραγματικά με το τυχερό τηλέφωνο κάθε εβδομάδα. Καλά, εμείς τώρα εδώ πέρα είμαστε μέσω Σάλιο που μας τρέχει γιατί έχουμε δει όλα τα ταξίδια.
1: Δεν έχουμε πάει σε κανένα.
0: Έχουμε διαλέξει τα καλύτερα ξενοδοχεία, να ξέρετε, για εσάς και έχουμε κάνει τρομερή έρευνα. Δηλαδή από πέρσι, από το Σεπτέμβρη και φέτος, δηλαδή, κάναμε φανταστική έρευνα για τα ταξίδια σας.
1: Και ξαναλέω, δεν έχουμε πάει
0: πουθενά,
1: σε κανένα.
0: Σε κανένα από αυτά.
1: Από αυτά
0: και όλοι μας λένε, ελάτε, ελάτε, ποτέ δεν έχουμε πάει εμείς.
1: Τίποτα.
0: Άσε τώρα. Και εσείς ταξιδεύετε και πηγαίνετε, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι. Μένω με τη χαρά ότι έχετε πάει και έχετε περάσει πάρα πολύ ωραία.
1: Πολύ ωραία πράγματα.
0: Και ότι αν μη τι άλλο, έχουμε δώσει την ευκαιρία σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους ακροατές από εσάς, σε πολλούς ακροατές από εσάς πλέον, γιατί στα 7 χρόνια που τρέχει το συγκεκριμένο παιχνίδι και ταξιδέψει πάρα πολύ, δίνουμε τη χαρά σε ανθρώπους που μπορεί και να μην έχουν τη δυνατότητα να κάνουν διακοπές ή να μην έχουν κανονίσει κάτι.
1: Σωστά.
0: Να κάνουν πάρα πολύ ωραία τριήμερα, ακόμη και το χειμώνα. Mm-hmm. Εκεί πέρα, μέσα στη μαυρίλα του χειμώνα, ξαφνικά σου έρχεται ένα Σαββατοκύριακο και σου αλλάζει όλη η διάθεση, ρε παιδί μου.
1: Φεύγεις, και αλλάζει παραστάσεις.
0: Και λες να είναι καλά τα παιδιά εκεί πέρα στο Λαβ, δηλαδή που μου δώσαν το ταξίδι και πέρασα ένα πάρα πολύ ωραίο τριήμερο που ήταν να μην πάω πουθενά, που δεν είχα κανονίσει τίποτα και ξαφνικά μου ήρθε από το πουθενά και βρέθηκα σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος.
1: Έτσι λοιπόν θα γίνει και τώρα αυτή την εβδομάδα που θα πάμε όμως, όπως καταλαβαίνετε, παραθαλάσσια. Θα πάμε σε ένα πολύ ωραίο μέρος για διακοπές στην Κυπαρισία. Και θα μείνετε λοιπόν εσείς, όχι εμείς, ένα τριήμερο για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Κυπαρισία Beach Hotel, φανταστικό στην καρδιά της Μεσσηνίας, εκεί όπου το γαλάζιο του Ιωνίου σμίγει με το πράσινο της φύσης. Εκεί βρίσκεται το Κυπαρισία Beach Hotel, ένας ξεχωριστός προορισμός για όσους αναζητούν αυθεντική ελληνική φιλοξενία, χαλάρωση και φυσική ομορφιά με υπέροχα, άνετα και πλήρως εξοπλισμένα δωμάτια με θέα τη θάλασσα ή θέα το βουνό.
0: Εντάξει, και από τη θάλασσα μιλάμε τώρα ότι είναι μπουσουλώντας πηγαίνεις.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: λίγα
1: ναι.
0: μέτρα από την αμμώδη παραλία της Κυπαρισίας, πανοραμική θέα στο Ιόνιο. Το ξενοδοχείο προσφέρει ένα μοναδικό συνδυασμό άνεσης και τοποθεσίας. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, κομψά δωμάτια, ζεστή ατμόσφαιρα, αποτελεί ιδανική επιλογή για οικογένειακές διακοπές.

0: Πες, αλλά και για ζευγάρια, αλλά και για επαγγελματίες ταξιδιώτες.
1: Αυτό...
0: Μπορεί να ταξιδεύεις επαγγελματικά.
1: Επίσης, με πισίνα, όπως καταλαβαίνεις, αν δεν θες να πας στην θάλασσα
0: ή αν θες
1: να τα συνδυάσεις και τα δύο. Φιλικό φυσικά προσωπικό έτοιμο και πρόθυμο να σας εξυπηρετήσει και υπέροχες εκδρομές γύρω-γύρω. Αν δεν θέλετε να μείνετε μόνο στο ξενοδοχείο και στην παραλία και στην πισίνα, να κάνετε και εκδρομές γύρω-γύρω. Έχει φανταστικές και πολλές επιλογές.
0: Και για εσάς που δεν τρώτε ποτέ πρωινό το χειμώνα, αλλά το καλοκαίρι του δίνετε και καταλαβαίνει.
1: Πάντα τρώμε.
0: Πάντα όταν πηγαίνει σε ξενοδοχείο το πρωινό. Πρωινό είναι must. Πρωινό με τοπικές λιχουδιές και σπιτικές γεύσεις. Εντάξει, τα είπαμε όλα. Τρεις μέρες για δύο άτομα με το πρωινό σας στο Κυπαρισία Beach Hotel. Παίρνετε κινητό και στέλνετε μηνυματάκι αμέσως τώρα.
1: 694-700-1111.
0: 694-700-1111, το νουμεράκι μας στο Viber. Δεν έχει καμία απολύτως χρέωση. Θα γράψετε όνομα τεπώνυμου και τη λέξη Κυπαρισία. Εν τω μεταξύ, επειδή είναι Παρασκευή, επειδή είμαστε όλοι στη φάση των διακοπών και επειδή έχουμε και καλεσμένους.
1: Λίγο,
0: σήμερα λοιπόν θα στείλετε τα μηνύματά σας και θα κάνουμε κλήρωση από όλα τα μηνύματα. Εντάξει, δεν θα χρειαστεί να έχετε το άγχος να σηκώσω τηλέφωνο κτλ. Θα κάνουμε κλήρωση, οπότε στείλτε τα μηνύματά σας και μπείτε στην κλήρωση. Θα βγάλουμε άλλον ένα τυχερό ή μία τυχερή που το μεσημέρι θα είναι και αυτός εκεί πέρα στη μεγάλη κλήρωση για να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτό το υπέροχο ταξίδι. Όπως κάνουμε πάντα, κληρώνουμε κάθε Παρασκευή αυτά τα υπέροχα ταξίδια εδώ στον Love 97,5. Οπότε πάρτε κινητό, στείλτε μηνυματάκι μέσω Viber, ονοματεπώνυμο γράφετε και τη λέξη Κυπαρισία στέλνοντας το μήνυμα στο 694-700-1111.

0: θες.
1: Αμέ. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 29 πρώτα λεπτά. Αυτό το τραγούδι θα κυκλοφορούσε, να ξέρετε, σήμερα.
2: Γιατί?
1: Αν και λέει ακριβώς το ανάποδο αυτό.
2: Ναι,
1: ναι, ναι. Αλλά κάπως θα βρισκόταν να πει κάτι. Δηλαδή δεν το συζητώ.
2: Έλα καλέ τώρα. Μα ακριβώς το ανάποδο λέει.
1: Το έχω συζητήσει και με τον Κώστα. Αυτό μου λέγε. Μου λέει πόσο μπροστά. Ήταν ακριβώς το ανάποδο από αυτό που πολλές φορές μπορεί να σκεφτεί ακούγοντας γρήγορα το τραγούδι. Ακριβώς το ανάποδο και πόσα χρόνια πίσω. Μιλάμε τώρα για 30-40 χρόνια πίσω. Το συγκεκριμένο τραγούδι. Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 και 30 πρώτα λεπτά. Πάμε να βγούμε λίγο στους δρόμους της Αθήνας να τσεκάρουμε κίνηση και καιρό.
3: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Θυμίζω ότι στο κέντρο σήμερα κυκλοφορούν τα αυτοκίνητα με μονό αριθμό κυκλοφορίας μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα μπορείτε να μπείτε όλοι κανονικά στο κέντρο, που είναι και πολύ χαλαρό. Κρανάκι Ζωνούλα, δεν ξεχνάτε. Προσοχή πάρα πολύ στους δρόμους. Λίγη κίνηση στον Κηφισό, στην άνοδο κυρίως από το Εγάλεο μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια θα συναντήσετε αυτή την ώρα. Συνεχίζεται το πρόβλημα στη Λεωφόρο Αθηνών από νωρίς το πρωί. Φαντάζομαι και πολλοί κόσμος φεύγει για τις διακοπές του και από αυτό το σημείο. Από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμαγκά θα δυσκολευτείτε. Πυκνή ροή αυτή την ώρα στην παραλιακή από το ύψος της Καλυθέας μέχρι και το λιμάνι του Πειραιά.
3: Ο καιρός.
2: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση μέχρι 5 μποφόρη. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης από 28 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Και κολοκυθάκια βρίσκουμε σήμερα από 1,40 μέχρι 3 ευρώ και 29 λεπτά το κιλό. Love
3: Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
4: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
8: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
9: Τάπα, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
11: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
12: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Γκοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Γκοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
0: EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
14: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
15: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
16: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλό πρωινό σε όλους, παιδιά, εδώ στον Love 97,5. Είναι πρωινό Παρασκευής. Εντάξει, είναι όπως είπαμε μια Παρασκευή στην οποία πάρα πολλοί κόσμος θα ξεκινήσει τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μια Παρασκευή η οποία αυτή και η επόμενη θα είναι του φεύγα. Καλά, ναι. Η παραεπόμενη θα μείνουμε μόνοι μας όσο είμαστε.
1: Μετά τέλος.
0: Χαιρετάμε.
1: Μετά θα μείνουμε τρισιοκούγος, θα μετριόμαστε στους δρόμους. Και θα χαιρετιόμαστε καθημερινά γιατί θα είμαστε οι ίδιοι άνθρωποι.
0: Μεταξύ μας. Ναι, ναι, ναι, ναι. Βέβαια, τώρα επειδή σας λέγαμε πριν από λίγο ότι θα έχουμε καλεσμένοι.
1: Ναι.
0: Έχουμε φέρει άνθρωπο ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα διακοπές, περιποίηση.
1: Έτσι, προστασία από τον ήλιο.
0: Την πάτησα εγώ, φεύγω το Σαββατοκύριακο, πηγαίνω στην Κρήτη, δεν βάζω ούτε αντιλιακά, δεν βάζω τίποτα. Παιδιά, είμαι 5 μέρες με αυτές κάτι κρέμες με πανθενόλι. Όπως λένε.
1: Πανθενόλι.
0: Πανθενόλι.
1: Γεωργία, πανθενόλι.
2: Πανθενόλι.
0: Λοιπόν, και πραγματικά λέω εντάξει, πόσο προσοχή θέλει πλέον και ο ήλιος και γενικότερα η περιποίηση αυτή που οι άντρες τη θεωρούμε και λίγο, έλα μωρέ, τώρα σιγά μη βάλω αυτό. Τελικά την πατάμε και γυρίζουμε πίσω και είμαστε ξεφλουδισμένοι σήμερα,
1: εμείς,
0: ξέρετε.
1: Τόσες μέρες λοιπόν σου λέμε, Δημήτρη μου, ότι χρειάζεται τηλιακό, χρειάζεται προστασία, αλλά δεν μας πιστεύεστε στον τηλιακό.
0: Τίποτα.
1: Φέραμε λοιπόν την ειδική σήμερα.
0: Η Γεωργία είναι μαζί μας.
1: Η Γεωργία μου Τζάλα είναι μαζί μας.
0: Γεωργία μας, καλώς ήρθες.
2: Καλώς σας βρήκα.
1: Καλώς το κορίτσι.
0: Σηκώθηκες και πάρα πολύ πρωί σήμερα, ε.
2: Ναι, και για τα δικά μου δεδομένα δεν ήταν εύκολο. Είναι...
0: Το έχουν πάθει κι άλλοι, να ξέρεις. Λοιπόν, Γεωργία μας, τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαι πάρα πολύ καλά. Περιμένω κι εγώ να φύγω διακοπές επιτέλους.
1: Ναι.
0: Πότε φεύγεις διακοπές?
2: 15 Αυγούστου.
0: Α, έχεις,
1: α, έχεις λίγο χρόνο.
2: Έχω, δυστυχώς, ναι, ακόμα έχω.
0: Ναι. Α, έχεις, εντάξει. Πολύ δρόμο μπροστά. Λοιπόν, τώρα, επειδή είσαι ειδικός και ξέρεις και ασχολείσαι με αυτά τα θέματα.
1: Και έχει και κέντρο αισθητικής, οπότε θα μας τα πει. Τα ξέρει πάρα πολύ καλά η Γεωργία. Και γι' αυτό την έχουμε σήμερα στην παρέα, για να μας τα εξηγήσει και να μας δώσει και οδηγίες.
0: Η Γεωργία, η οποία έχει έρθει τώρα πρωί-πρωί, είναι φτιαγμένη, περιποιημένη. Δηλαδή, μ' αρέσει που λες εσύ.
1: Πρέπει να είμαστε τα κορίτσια.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Ναι. Απλά τώρα θέλω να μας δώσεις και τις συμβουλές σου.
1: Ναι.
0: Γενικότερα, τι κάνουμε το καλοκαίρι με τον ήλιο, τη θάλασσα, την περιποίηση γενικότερα.
2: Γενικότερα κάνουμε υπομονή με τον ήλιο, γιατί όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται ακόμα πιο δυνατός. Οπότε χρησιμοποιούμε σίγουρα αντιλιακή προστασία, σε μεγάλο δίχτυ προστασίας, δηλαδή 50+, πάντα.
0: 50+, να σας ρωτήσω κάτι, κάποτε λέγανε ότι το 50+, είναι παρά είναι. Ισχύει αυτό ή όχι?
2: Όχι, νομίζω ότι είναι το ιδανικό.
0: Είναι το ιδανικό.
1: Είναι το ιδανικό, ναι. Και πρόσωπο και σώμα.
2: Πρόσωπο, σώμα φυσικά, και το βάζουμε πάντα μισή ώρα πριν την έκθεση στον ήλιο. Με επανάληψη, ναι, κάθε φορά όταν μπαίνουμε ή βγαίνουμε στη θάλασσα.
0: Ναι, αυτό εν τω μεταξύ που πηγαίνει στην παραλία, βάζει εκείνη την ώρα αντιλιακό και μπαίνει στη θάλασσα. Είναι μεγάλο λάθος,
2: ναι,
0: παιδιά.
2: Ναι, ναι, πολύ μεγάλο.
0: Δηλαδή καλύτερα να το βάλετε από το σπίτι πριν φύγετε να πάτε στη θάλασσα.
1: Ναι, γιατί πάει τσάμπα, δηλαδή το ξεπλένει με το νερό.
0: Μετά μπαίνει στη θάλασσα και γεια σα.
2: Ειδικά στα παιδιά. Το χρησιμοποιούμε πάντα πριν φύγουμε από το σπίτι.
0: Και στα παιδιά, στα παιδιά του μεταξύ που τα αφήνουμε και τρέχουν δεξιά και αριστερά, παιδιά, εκεί πέρα είναι πολύ πιο σημαντικό. Ε.
2: Ναι.
0: Δεν μου λες εσύ, τα πλακώνεις?
2: Τον κάνω άσπρο.
0: Τον κάνεις άσπρο.
2: Ναι. Τον κάνω φαντασματάκι, πραγματικά. Τον κάνω άσπρο. Είναι
1: γκρινιάζει.
2: Πάντα.
0: Πάντα καλά, σιγά.
1: Όπως όλα τα παιδιά.
0: Σιγά.
1: Ωραία.
0: Σιγά.
1: Και βάζουμε αντιλιακό λοιπόν ξανά όταν βγούμε από τη θάλασσα. Κάθε φορά που κολυμπάμε και βγαίνουμε, βάζουμε πάλι αντιλιακό.
2: Πάντα στεγνώνουμε το δέρμα, τα μποναριστά.
1: Ναι.
2: Ποτέ δεν τρίβουμε το δέρμα με το αλάτι, γιατί θα μπορεί να προκαλέσουμε κνησμό μετά πιο έντονο. Και αφού το πονάρουμε το δέρμα, τότε απλώνουμε το αντιλιακό.
0: Μάλιστα.
2: Βέβαια, αυτό που κάνω εγώ που το αφήνω άσπρο είναι λάθος.
0: Α, πρέπει να.
2: Κανονικά πρέπει να το απλώνουμε καλά.
1: Να απορροφηθεί.
0: Καλά, εσύ το αφήνεις άσπρο, φαντάζομαι, για να το απορροφήσεις μέχρι να φτάσει στην παραλία.
2: Ή επειδή είμαι Ελληνίδα μάνα και έχω αγόρι και δεν θέλω να τον κοιτάει καμία. Μάλλον.
0: Ένα άσπρο κάνει. Τώρα παίζεις βρώμικα. Παίζεις βρώμικα. Ελπίζω να μην το.
1: Και ένα καπέλο, λέει, τεράστιο. Να μην φαίνεται.
0: Το παιδάκι μου, κατάλαβα.
2: Το παλικάρι.
0: Μάλιστα. Δεν μου λες αντιλιακό ξεχωριστό άλλο του σώματος και άλλο του προσώπου?
2: Κανονικά, ναι, ειδικά για εμάς τις γυναίκες, για να μην, για να κάνουμε προστασία από τον ήλιο και τις ρητίδες ταυτόχρονα.
1: Γιατί και τις πανάδες αυτές που κάνει, τις χρωμίες.
2: Και οι πανθενόλοι, οι οποίοι έχουν μέσα τα αντιλιακά προσώπου, είναι μεγαλύτερης περιεκτικότητας από ό,τι έχουν του σώματος.
0: Οπότε είναι ειδικά για το πρόσωπο, οπότε για περισσότερη περιποίηση.
1: Οπότε διαφορετικό λοιπόν προϊόν για το πρόσωπο και διαφορετικό για το σώμα.
0: Διαβάζαμε τις προάλλες για τα αντιλιακά ότι είναι ένα μπουκάλι αντιλιακό. Κανονικά πρέπει να διαρκέσει γύρω στις 10 μέρες το καλοκαίρι. Και λέω, εμείς έχουμε αντιλιακά οι περισσότεροι, τα οποία είναι καμιά δεκαετία χρόνια ξεχασμένα στο σπίτι και τα παίρνεις. Και λέω, συγγνώμη.
1: Και λες, δεν πειράζει, δεν έχει τελειώσει.
0: Δηλαδή, αυτά τα περσινά που παίρνουμε είναι OK?
2: Όχι.
0: Δεν είναι.
2: Όχι, γιατί έχουν από την ημερομηνία του ανοίγματος περίπου 6 μήνες. Ή μετά πρέπει να διατηρηθούν τους επόμενους 6 μήνες στο ψυγείο.
1: Ναι.
2: Το οποίο πάλι είναι λάθος, γιατί το ψυγείο ανοιγοκλίνει και αλλάζει θερμοκρασία.
1: Μάλιστα. Οπότε, οπωσδήποτε καινούριο αντιλιακό.
2: Οπωσδήποτε.
1: Μην βρείτε το περσινό, δηλαδή, και πείτε, πω, κοίτα να δεις.
0: Ανοίγω κάτι τσάντες που είναι πριν από 5-6 χρόνια και λέω, αν έχω και αντιλιακό. Απλά κρέμα έχω, δεν έχω αντιλιακό.
2: Έχει γίνει νερό πλέον. Έχουν φύγει δείχτες προστασίας.
0: Δεν έχει κανένα νόημα να χρησιμοποιήσετε κάτι τέτοιο. Και αφού λες 6 μήνες, που σημαίνει ότι κάθε χρόνο πρέπει να έχουμε καινούριο αντιλιακό. Δηλαδή να τα παίρνετε πριν να πάτε στις διακοπές σας. Μην τα παίρνετε και λέτε, α, το βρήκα το Φεβρουάριο, θα το πάρω. Θέλει προσοχή. Μάλιστα. Και από εκεί και πέρα τώρα, επειδή σε ρώτησα και προηγουμένως πριν μπει στο στούντιο, τι γίνεται με το μακιγιάζ με τις γυναίκες. Που πηγαίνετε που μου σκάτε στις παραλίες και είσαστε μακιγιαρισμένες.
1: Εντάξει, δεν θα βάλουμε ρε παιδί μου το κάτι τη μα, να είμαστε περιποιημένες.
0: Έχω δει, έχει κρέμες, έχει μάλλον μακιγιάζ το οποίο είναι και αντιλιακή κρέμα.
2: Υπάρχει αντιλιακό με χρώμα, αλλά εμείς οι γυναίκες θέλουμε να είμαστε όμορφες. Οπότε θα βάλουμε κάτι τη παραπάνω. Θα βάλουμε και τη μάσκαρα, θα βάλουμε και το κραγιό. Βέβαια. Για να κάνουμε το μακροβούτι να βγούμε γοργόνες. Ξεκάθαρα.
0: Είναι αδιάβροχα αυτά.
2: Ναι, κάποια.
0: Περίπου.
2: Αν όχι, γίνεσαι πάντα μετά.
0: Μάλιστα.
1: Μετά ξεπάβησες εδώ από κάτω.
0: Γίνεσαι το πάντα. Πάντα καλοκαιριάτικα στην παραγγελία. Να σου πω κάτι. Δεν είναι καλό το καλοκαίρι να μην έχεις μακιγιάζ, ρε παιδί μου. Καταρχάς, από πρακτικούς λόγους, ρε παιδί μου, να είσαι άνετη. Δηλαδή, να βάλεις ένα παντελόνι, να βάλεις ένα μαγιό και να σκοθείς να φύγεις. Ένα παρεό, ξέρω εγώ, και να πας στην παραλία. Δεν θέλει το πρόσωπο να ηρεμήσει εσάς τις γυναίκες λιγάκι.
2: Το πρόσωπο θέλει, εμείς δεν θέλουμε.
0: Πρόσωπο
2: θέλει να ηρεμήσει, εμείς δεν το αφήνουμε.
1: Ιδανικά, ιδανικά δηλαδή δεν θα έπρεπε να. Εντάξει, δεν θα έπρεπε. Καταλαβαίνεις πώς το λέω. Ιδανικά θα έπρεπε να αφήνουμε το πρόσωπο λοιπόν να έχει μόνο το αντιλιακό του.
2: Όχι. Καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε κάτι με χρώμα, γιατί ουσιαστικά το προστατεύουμε από τους εξωτερικούς παράγοντες. Απλά πολλές φορές κάνουμε λίγο την υπερβολή και βάζουμε και κάτι επιπλέον και συνέχεια και συνέχεια. Και πούδρα και ρούζ και μπρόντζερ.
0: Και σκάτε παραλία, λες και είμαστε βράδυ privilege.
2: Και βουτάμε στη θάλασσα και βγαίνουμε άλλες.
1: Μια άλλη κοπέλα δεν ήταν που πήγε μέσα πριν.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι. Θα πούμε με τη Γεωργία σε λιγάκι, λίγο πριν το κλείσιμο της εκπομπής. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε σε λιγάκι.

0: τι ωραίες συμβουλές και πόσα πράγματα έχουμε συζητήσει και off the air με τη Γεωργία μας. Γεωργία, η συμβουλή σου γενικότερα για τα κορίτσια και για τους, και για τους άντρες τώρα. Γιατί και οι άντρες ξέρεις τι γίνεται. Είμαστε λίγο ψηλοαδιάφοροι με αυτό και τελικά είμαστε εμείς που την ποτάμε και περισσότερο.
1: Σίγουρα.
0: Ποιες είναι οι συμβουλές σου γενικότερα για το καλοκαίρι?
1: Να πίνουμε πάρα πολύ νερό.
0: Ναι.
1: Να μην καθόμαστε πάρα πολλές ώρες στον ήλιο και όχι τις ώρες αιχμής που είναι από τη 1 μέχρι τις 4. Mm-hmm. Συνήθως να πηγαίνουμε πρωί-απόγευμα στη θάλασσα, αν είναι εφικτό.
0: Αν είναι εφικτό. Άσε που να σου πω κάτι, νομίζω πλέον έτσι όπως έχει γίνει με τον ήλιο, που δεν το καταλαβαίνεις, δεν το παίρνεις καμπάρι, νομίζω ότι και το 11 πλέον και το 12 είναι ώρες οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Δεν είναι αυτό που λέγαμε 12 με 3, το 1 με 4. Mm. Νομίζω ότι πλέον ο ήλιος καίει όλη την ημέρα. Και πάρα πολύ κιόλας. Και άμα την πατήσεις, την πάτησες.
2: Την πάτησες πολύ, ναι. Και μετά τρέχεις και δεν φτάνεις. Mm. Και βάζεις κρέμες, να, σαν σένα.
0: Ναι, τρέχω μετά με τις κρέμες. Ωραία, και τι άλλο να κάνουμε?
1: Να πίνουμε νερό, να χρησιμοποιούμε πολύ καλή ενυδατική μετά το μπάνιο, για να είναι ενυδατωμένο το δέρμα, γιατί έχουν ανοίξει τα λέπια του δέρματος, όσο καθόμαστε στον ήλιο από τον υδρότα. Οπότε, χρησιμοποιώντας μετά μια πολύ καλή ενυδατική, κλειδώνουμε την υγρασία.
0: Μάλιστα. Mm-hmm. Α, και αυτό έλεγες προηγουμένως και τα μποναριστά και τέτοια.
1: Για να δεν τρίβουμε καθόλου το δέρμα το καλοκαίρι και αποφεύγουμε τη χρήση peeling.
0: Α, ναι.
1: Να το αποφεύγουμε. Γιατί γεμίζει λιπαρότητα και βγάζουμε μετά σμίγμα.
0: Μάλιστα. Α. Με τους άντρες πελάτες γενικότερα έχεις?
1: Ναι, έχω πάρα πολλούς.
2: Έρχονται.
0: Ναι,
1: πάρα πολύ.
0: Δεν μου λες με το θέμα της, γενικότερα της αισθητικής, οι άντρες που δεν είχαν και πάρα πολύ καλή σχέση. Τι γίνεται τα τελευταία χρόνια? Που τους βλέπω καταρχάς, ας ξεκινήσω το βασικό. Δεν έχω δει άνθρωπο με τρίχα. Να ξέρεις.
1: Περισσότερες γυναίκες έχουν περισσότερη τρίχα από μερικές.
0: Έχω πάθει πλάκα, δηλαδή πραγματικά στο λέω.
2: Η αποτρίχωση είναι το μάτι.
0: Δηλαδή κάποτε ένα τρίμιγκ, ρε παιδί μου, ήταν εξαιρετική εκείνη τη μόδα.
2: Εντάξει,
0: τριμάρουν λίγα και τα. Τώρα πλέον βλέπω εδώ ανθρώπου, αφού ρωτάω. Συγγνώμη, μήπως είναι έτσι? Μήπως είναι κάποια ασθένεια και έχει κολλήσει? Είναι λέιζερ αυτό?
1: Είναι λέιζερ, ναι, δεν είναι αλλοπική, είναι λέιζερ.
0: Δεν
1: είναι.
0: Okay. Γιατί το βλέπω, παραβλέπω δηλαδή αποτρίχωση πλέον.
1: Ναι, πλέον. Και έρχονται εμένα στο μαγαζί, έρχονται και κάνουν συνέχεια πεντικιούρ σίγουρα μια φορά το μήνα. Πολύ άντρε. Εγώ το χαίρομαι αυτό.
2: Εννοείται.
0: Κοίταξε, αυτό είναι βασικό και πιστεύω ότι είναι και πάρα πολύ καλό, γιατί γενικότερα γλιτώνει πάρα πολλά θέματα. Δεν το συζητώ. Και ειδικά για τους άντρες που έχουν πολλά θέματα με τα κλειστά παπούτσια και με όλα αυτά, είναι μεγάλο θέμα. Αλλά αυτό της αποτρίχωσης που τους βλέπω ξαφνικά όλους, μου είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Η αποτρίχωση πότε γίνεται πριν βγεις? Δηλαδή, έχει ένα χρονικό διάστημα πριν πας διακοπές?
1: Είναι ανάλογα. Αν κάνουμε λέιζερ, καλό να το κάνουμε το χειμώνα. Γιατί κάποια λέιζερ απαγορεύονται να είναι σε.
2: Να εκτεθεί στον ήλιο
1: μαύρο δέρμα. Ναι. Αν όμως κάνουμε κερί. Μπορούμε να το κάνουμε και 4 μέρες πριν πας στην παραλία.
0: Πονάει το κερί.
1: Πονάει πάρα πολύ. Πονάει πάρα πολύ.
2: Ειδικά σε εσάς τους άντρες που έχετε περισσότερη τριχοφυΐα, πίστεψέ με.
0: Νίκος Γκάλης forever.
2: Ναι, εντάξει. Πονάει πάρα πολύ το κερί, ναι.
1: Ειδικά στο στήθος, στους άντρες, πονάει υπερβολικά πολύ.
0: Αλήθεια,
1: δηλαδή οι κρυμάτσες που παίρνουν μετά την αποτρίχωση είναι
0: όλα τα λεφτά. Αυτές πρέπει να τις βγάζετε φωτογραφία.
2: Ναι.
0: Άρα δηλαδή όπως θέλει να κάνει λέιζερ, καλό να το κάνει το χειμώνα.
1: Ναι, καλό θα ήταν να το κάνει χειμώνα. Και σε πλάτη και σε στήθος, ειδικά στους άντρες. Και επειδή τα λέπια της τρίχας έχουν μέσα σμίγμα και αυτά, όταν οι άντρες δεν είναι όπως εμείς οι γυναίκες, που θα περιποιηθούν πιο πολύ την επιδερμίδα τους, θα βάλουν ενυδατική, μπορεί να κάνουν μετά ακόμα και ακμή.
0: Α, ναι. Οπότε θέλει προσοχή. Καλύτερα λέιζερ ή τα υπόλοιπα?
1: Λέιζερ.
0: Το λέιζερ είναι το καλύτερο,
1: Ξεμπερδεύει.
0: Δεν μου λες, συγγνώμη, αν κάνεις λέιζερ μια χρονιά μετά τελείωσε την επόμενη, ή κάνεις ένα επαναληπτικό έτσι για.
1: Κάνεις μια συντήρηση.
0: Α, κάνεις συντήρηση. Κατάλαβα. Με λέιζερ μας βλέπω. Αλλά το χειμώνα τώρα δεν προλαβαίνω. Τα Χριστούγεννα. Το χάσαμε το κορμί πατριώτη φέτος. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Και εμένα με ενδιαφέρει αυτό για τους άντρες, γιατί σου λέω πραγματικά συνειδητοποιώ ότι η νέα γενιά δεν έχει κανένα θέμα με τα κέντρα αισθητικής και πηγαίνει και πάρα πολύ. Και αυτό που μου λες τώρα και με την περιποίηση των άκρων, επίσης πολύ σημαντικό.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εγώ έχω συνέχεια πελάτη άντρα κάθε μέρα στο μαγαζί. Σίγουρα. Ναι.
0: Α, μπράβο. Ναι, που έρχονται.
2: Και κάνουν για καθαρισμούς.
1: Καθαρισμούς όχι τόσο.
2: Ναι.
1: Πιο πολύ τους ενδιαφέρει το σώμα στους άντρες. Όχι τόσο το πρόσωπο. Αυτό μου έχει κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Πιο πολύ κοιτάνε το σώμα, δηλαδή να μην υπάρχει τριχοφυΐα, να είναι υγιή τα άκρα τους και περιποιημένα.
2: Ναι.
1: Γυμνασμένα πάντα όλα τα σώματα. Ναι, αυτά τους ενδιαφέρει νομίζω πιο πολύ στους άντρες.
0: Έχετε κάτι για τα γυμνασμένα σώματα που τα κάνετε γυμνασμένα?
1: Υπάρχουν μηχανήματα που
0: όχι,
1: μπορεί.
0: Που τα κάνετε γυμνασμένα?
1: Όχι. Τους δίνουμε ένα διατροφολόγο.
0: Α, γιατί αν έχετε και προλαβαίνουμε να πάμε στα γυμνασμένα σώματα.
2: Πάρα και πολύ. Το πρόσωπο, αγόρια. Πρέπει να προσέχουμε και το πρόσωπο.
0: Ναι, μόλις, γιατί οι άντρες δεν το έχουμε πάρα πολύ. Δηλαδή, αντί μια κρέμα και μια ενυδατική και αυτό με το ζόρι. Τα τελευταία χρόνια βλέπω ότι νέες γενιές είναι που κάνουν βήματα που παλιά ήταν ταμπού. Τώρα, δηλαδή, αν έλεγα στον πατέρα μου εγώ.
3: πάμε να κάνουμε αποτρίχωση και να σε βγάλω στην παραλία. Καταλαβαίνετε τι θα έχω ακούσει. Καταλαβαίνετε τώρα. Λοιπόν, πάρα πολύ ωραία, Γεωργία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
3: Ήταν μεγάλη μας χαρά. Σε περιμένουμε και το χειμώνα να δούμε τα χειμερινά.
1: Βέβαια, είναι μεγάλη μου χαρά.
3: Γιατί και το χειμώνα έχει πολλά θέματα πάλι. Με το κρύο και με όλα αυτά έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Καλές διακοπές σου εύχομαι. Από ό,τι μας είπες, δεν τις βλέπω σύντομα.
1: Όχι. Φέτος είναι παράπονε διακοπές, αλλά εντάξει, θα το βρω.
3: Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι η Γεωργία έχει έρθει κατάμαυρη. Πού έχεις κάνει εσύ?
1: Σολάριο.
3: Σολάριο. Ναι, κατάλαβες τώρα.
2: Αν δεν προλαβαίνεις, αυτή είναι η λύση. Τι να κάνουμε.
3: Και να είσαι μέσα στα πράγματα. Πρόσεξε. Να είσαι και μέσα στα πράγματα.
2: Αν δεν προλαβαίνεις.
3: Ας το κάνω εκεί, θα το ευχαριστηθώ. Γεωργία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς σε λιγάκι που θα επιστρέψουμε, θα σας χαιρετήσουμε, θα ευχηθούμε καλό Σαββατοκύριακο, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα, επιστρέφουμε για να ανακοινώσουμε ποιο είναι σήμερα το τραγούδι της ημέρας.

0: Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Εδώ στον Love 97,5 περάσαμε άλλη μια υπέροχη εβδομάδα. Όμως δεν φεύγουμε έτσι πριν ανακοινώσουμε το τραγούδι της ημέρας.
1: Το οποίο είναι.
0: Το οποίο είναι το. Από τη Στέλλα Γεωργιάδου, ναι. Το Τάχω Χαμένα.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Αυτό είναι το τραγούδι το οποίο ψάχνουμε σήμερα. Θυμίζω ότι μόλις ακούσετε το τραγούδι, στέλνετε το μήνυμά σας εδώ στον Love 97,5 και διεκδικείτε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Ό,τι και να θέλετε για το σπίτι σας, το βρίσκετε στην εταιρεία Καρόνης, Ελαιών 54 στο Ήλιον και βέβαια μπορείτε να μπείτε και στο www.epavlakaronis.gr. Ό,τι χρειαστεί το σπίτι στις καλύτερες τιμές. Μην κάνετε αγορά πριν επισκεφτείτε την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά.
1: Ωραία. Και περιμένετε να ακούσετε το τραγούδι της ημέρας. Τάχω Χαμένα, Στέλλα Γεωργιάδου. Θα παίξει σήμερα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα κάποια στιγμή. Μόλις παίξετε το τραγούδι, στέλνετε μήνυμα στο Viber 694-711-11. Ονοματεπώνυμο γράφετε και τον τίτλο του σημερινού τραγουδιού της ημέρας.
0: Και βέβαια διεκδικείτε υπέροχα δώρα από τηλεοράσεις, air fryers, κούπε stick και καταπληκτικά δώρα για το σπίτι, air condition που είναι και το καλοκαίρι τώρα. Μιλάμε τώρα για καταπληκτικά δώρα που σας περιμένουν καθημερινά εδώ στον Love 97,5. Να είστε καλά, να μείνετε συντονισμένοι. Εμείς ραντεβού ανανεώνουμε για τη Δευτέρα το πρωί στις 7 ακριβώς. Σε λιγάκι έρχεται Εύη Βυσβάρδη για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι μαζί σας. Να είστε καλά, να περάσετε υπέροχα. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μητέρα,
2: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
2: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
7: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
8: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
9: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
12: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
13: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
14: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
13: Αχ αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
14: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
13: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
15: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
16: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
17: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
18: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Καλημέρα και Παρασκευή. Ήρθε η Παρασκευή. Αυτή η πολύ αγαπημένη, η ζάχαρη, το μέλι και όλα αυτά μαζί. Και άσε που μερικές φορές είναι φόλα η Παρασκευή, αλλά δεν βαριέσαι. Εμείς την αγαπάμε. Είναι το αποθυμένο μας, μου το τονίζω. Η Παρασκευή όμως δεν είναι το τέλος της εβδομάδας τελικά. Είναι ίσως και η αρχή περισσότερο αυτών που αναβάλουμε να τα ζήσουμε και τα ζούμε τα Σαββατοκύριακα. Και δεν με αγαπάς και τα Σάββατα, που λέει και ο Αντώνης Ρέμος. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, εμείς ευχηθούμε και σε εσάς και σε εμάς, δηλαδή σε μένα, ένα πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Μέχρι τότε όμως, έχουμε όλη την Παρασκευή μπροστά μας. Τα πιο αγαπημένα μας 80s, 90s και Millenniums είναι εδώ. Καλημέρα, με Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

97,5. Καλημέρα, καλημέρα. Και τι αφήνουμε πίσω, τι αφήνουμε σήμερα? Όχι, θα τα αφήσουμε. Το άγχος. Θα αφήσουμε το άγχος στο γραφείο. Δεν πάει να είναι και δημιουργικό και ό,τι και να είναι, θα το αφήσουμε. Θα πάρουμε σήμερα Παρασκευή μαζί μας. Ακόμη και εκεί που θα καθόμαστε εκείνη στο γραφείο και κάπου θα ταξιδεύει το μυαλό μας, θα πάρουμε μόνο τις καλές ιστορίες. Ούτε το άγχος, ούτε τη στενοχώρια, ούτε τις κατήμαυρες αναμνήσεις, ούτε το πόσο σκληρά σου φέρθηκαν. Όχι, θα τα αφήσει όλα αυτά πίσω σήμερα Παρασκευή. Θα πάρεις μόνο την καλή ιστορία, τα όνειρα και πάμε με ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Λάβε 97,5 επί Βισβάρδη. Στην παρέα σας και βόλτες, βόλτες. Ναι, γιατί έρχεται και Παρασκευή βράδυ, Σαββατοβράδυ, Κυριακή, Κυριακή μεσημέρι, βράδυ. Μην τα λέμε όλα αναλυτικά. Αλλά ποια είναι η πιο όμορφη έξοδος? Όχι πια. Είναι αυτή που ξεκινάμε καλή παρέα. Σου έχω νέα βέβαια. Γιατί πάρα πολλές φορές η καλύτερη παρέα είναι ο εαυτός σου, που δεν του δίνεις και πολύ σημασία και περιμένει και αυτός πώς και πώς λίγη ώρα να βρεις μέσα στα Σαββατοκύριακα για να ασχοληθείς και με αυτόν. Να τον κανακέψεις, να τον χαϊδέψεις, να του πεις τα μπράβο του, να του κεράσεις κάτι όμορφο, κάτι γηινό, να τον πας μια βόλτα, να δει τη γειτονιά, να μιλήσει με τους ανθρώπους γύρω τριγύρω, να κοιτάξει τα μάτια άλλων ανθρώπων που του κάνει καλό, να αγκαλιαστεί, να γελάσει, να τσιμπηθεί. Τέλος πάντων, κατάλαβες, να αλληλεπιδράσει ο εαυτός αυτός, που είναι η καλύτερη παρέα, εκτός από την άλλη που είναι ακόμα πιο καλή, που είναι τα τραγούδια στον Love 97,5. Love Radio. 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά, τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας από 3 Ιουνίου καθημερινά στον Love 97,5.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, μουστάκα, Parex, όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, γιότινγκ. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
7: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου, μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό, μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής, 500 γραμμάρια, μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη, πίτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
8: Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tingas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Νότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr
11: με την υποστήριξη του Love 97,5.

Λάβε 97,5 επιβισβάρτη στην παρέα σας. Κλέψτε με, αντέχω. Όχι, κλέψτε με. Έτσι δεν γίνεται κάθε φορά. Μας κλέβουν τις ιδέες, μας κλέβουν τα όνειρα, μας κλέβουν τις αγάπες, μας κλέβουν τα χρήματα. Μας κλέβουν. Αλλά κάπως κλέβουμε κι εμείς. Και κάπως τέλος πάντων γίνεται της κλεψιάς αυτή η μεγαλειώδης παράσταση στη ζωή μας. Υπάρχουν βέβαια και οι αθώοι, υπάρχουν και οι τίμοι. Είναι Παρασκευή. Εμείς, αν κλέψουμε κάτι, θα είναι περισσότερα χαμόγελα να τα φορέσουμε στο προσωπάκι μας, που πολύ ταλαιπωρήθηκε όλη την εβδομάδα, γιατί Παρασκευή σημαίνει λιγότερες υποχρεώσεις και περισσότερος ουρανός και λάβει 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

5, Εύη Βυσβάρδη κοντά σας και κάθε Σαββατοκύριακο που το βλέπουμε μπροστά μας, πολύ χαιρόμαστε που έρχεται, μετά ούτε καταλάβαμε πως έφυγε. Τα Σαββατοκύριακα βέβαια πάντα αρχίζουμε μια απόφαση, να ζήσουμε λίγο πιο ανάλαφρα, να ζήσουμε λίγο πιο μαζί. Πώς καταλήγουν δεν ξέρω, αλλά αυτό το Σαββατοκύριακο μπορεί να καταλήξει διαφορετικά. Μπορεί να γίνει και το θαύμα, μπορεί όλα να αλλάξουν, μπορεί. Άκουγα και κάτι αστρολόγους που έλεγαν ότι μπορεί να υπάρξει για κάποιους ανθρώπους, λέει, το άστρο του Δαβίδ, μια κούνια κάπως κάθεσε, λέει, και σε κανακεύει το σύμπαν. Και αν είσαι εσύ αυτός ή αυτή, δεν το ξέρουμε. Λοιπόν, ποντάρουμε σε εμάς και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
3: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ Δευτέρα με Πέμπτη στις 10 στο Κόντρα.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λάβε 97,5 Εύη Βυσβάρδη στην παρέα σας και βεβαίως και αστρολόγους επιστρατεύσουμε και μάγους και ναυτεργάτες, τι να σας πω, και βουντού και μάγειρες και υδραυλικούς, τα πετσέριδες, ό,τι μπορείς να φανταστείς. Οτιδήποτε μπορούμε να επιστρατεύσουμε από εργαλείο, από mindset, από τρόπο σκέψη, να το πω και στα ελληνικά, από κουλτούρα, από οτιδήποτε, θα τα επιστρατεύσουμε όλα για να πάμε παρακάτω, να πάρουμε μια αναπνοή. Πρώτον, γιατί κάνει και έρχεται και ακόμη περισσότερη αφόρητη ζέστη, κάνει αφόρητη μοναξιά από τα 7 πετσιά του πολέμου, της ακρίβειας, της βενζίνης επίσης, που άντε να δούμε μέχρι που θα μας αφήσει να πάμε, από τις δύσκολες ανθρώπινες σχέσεις, από τη δουλειά που μπορεί να μας αρέσει, και όλα αυτά μαζί δημιουργούν έτσι μια ατμόσφαιρα και ένα έκριθμο κλίμα. Επειδή όμως έρχεται Σαββατοκύριακο, εμείς θα πάρουμε μια μεγάλη απόφαση ότι η ζωή δεν μετριέται με στόχους, μετριέται και με τα γέλια μας, και σου στέλνω ένα τραγούδι από τον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Love 97,5, Εύη Βυσβάρδη κοντά σας και το καλύτερο πρόγραμμα είναι αυτό της Παρασκευής. Είναι αυτό που ονειρεύεις ότι έχεις ένα Σαββατοκύριακο όλο για σένα. Τι είναι το καλύτερο πρόγραμμα τώρα, θα σου πω εγώ. Να μην κάνεις πρόγραμμα, άσε χώρο για το απρόβλεπτο. Παρασκευή, χρόνια πολλά σε όλους όσοι γιορτάζετε, να είστε ευτυχισμένοι και τυχεροί. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι έχετε πετύχει κάτι. Καλή επιτυχία σε όλους όσοι θέλετε να πετύχετε κάτι. Κουράγιο, υπομονή και θα περάσει σε όσους κάτι δεν καταφέρατε, σε όσους κάτι σας πλήγωσε. Είναι Παρασκευή, παιδιά. Τυχερόμαστε, γιατί έχουμε πει πολλές φορές αυτή την εκπομπή. Ποντάρουμε υπέρ μας και στα όνειρά μας. Και σου στέλνω ένα ακόμη τραγούδι από τον Love 97,5.

Love 97,5 Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας και μην κυνηγάς σήμερα την τέλεια ημέρα. Μπορείς να δημιουργήσεις μια αληθινή ημέρα και να κυνηγήσεις το τραγούδι της ημέρας. Πολύ πιο εύκολο. Το δίνουν κάθε πρωί η Ιωάννα με τον Δημήτρη και μόλις το ακούσεις μέχρι τις 6 το απόγευμα, στείλε γραπτό μήνυμα, το ονοματεπώνυμό σου και το τραγούδι στο 694-711-11 και έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις δώρα. Πολύ ωραία δώρα. Από την πολύ αγαπημένη μου εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά και τον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι? Δεν πήγες στην κηδεία της πεθερά σου? Λέει, καλά, να σου πω κάτι, πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
3: Ναι, μάλιστα.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park? Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν? Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα?
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Πάλι χωρίς το Fedona Top? Σοβαρά τώρα, σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
7: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
8: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι, η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα, με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
10: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
11: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
12: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
13: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα, φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5, Εύη Βυσβάρδη. Στην παρέα σας σήμερα, ό,τι να είναι. Είναι Παρασκευή και έτσι μ' αρέσει και θα τη χαρώ. Χωρίς λόγο και τι αμή, μπορεί να είναι και πιο δύσκολη μέρα της εβδομάδας. Δεν το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορούμε να υπολογίσουμε. Αλλά δεν θα κυνηγήσουμε τίποτα σήμερα. Θα χαλαρώσουμε, θα ακούσουμε τη μουσική της Παρασκευής που έχει λίγους περισσότερους παλμούς, όπως και ο έρωτας. Και ο Λάβε 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

95. Με αυτά και με αυτά, Εύη Βυσβάρδη κοντά σας έως αυτή την ώρα, γιατί τώρα έρχεται η Βασολούκα. Εμείς θα κλείσουμε την εβδομάδα με αυτό που λένε κλασικά, με ευγνωμοσύνη. Βεβαίως, με ευγνωμοσύνη και το κυριολεκτό, γιατί θα σας ξαναρωτήσω ότι σας ρώτησα και ξανά σε αυτή την εκπομπή. Έχεις πέσει από σκάλα, έχεις πέσει σε πεζογέφυρα, πήγε να σε πατήσει τρένο, πήγες να χτυπήσεις και να μείνεις, αυτό που λέμε, στον τόπο. Λοιπόν, αν δεν σου έχουν συμβεί αυτά την εβδομάδα ή αν σου έχουν συμβεί και έχεις επιβιώσει, ευγνωμοσύνη, παιδιά, και προχωράμε. Όλα τα άλλα γίνονται, Παρασκευούλα είναι, και με ευγνωμοσύνη ανοίγουν όλα τα κεφάλαια, με αισιοδοξία και με πολλή μουσική. Καλό Σαββατοκύριακο, ραντεβού τη Δευτέρα στις 10 στον Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Ban. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μα τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
5: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus. Από τη Medichrom Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
10: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Burning Heart, καρδιές που καίγονται, μόνο εδώ. Από Survivor. Παρασκευούλα, καλοκαιράκι με υψηλές θερμοκρασίες για κάποιες μαρούλες, μίνι καύσωνας, με νέες αναχωρήσεις στα λιμάνια από αδιούχους και τουρίστες. Μ' αρέσει αυτή η περίοδος, γιατί όλοι λίγο πολύ έχουμε έναν προορισμό που μας γεμίζει χαρά, όρεξη για να περάσουμε καλά, ωραία αίσθηση. Το καλοκαιράκι στα καλύτερά του. Εντάξει, είναι η εποχή μας, είναι η εποχή αυτής της χώρας, το καλοκαίρι. Καλημέρα, είμαι η Βάσο Λούκα και σήμερα με τις μουσικάρες μας και αμέσως τώρα 2002 GR.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5 μέχρι το τέλη του μήνα. Τα άστρα ευθυγραμμίζονται, που λέτε. Και μια μεγάλη ευκαιρία περιμένει 4 ζώδια, όχι όλους μας. 4. Ποια είναι αυτά τα τυχερά ζώδια? Λέων. Οι απόλυτοι πρωταγωνιστές της περιόδου είστε, λιονταράκια μου. Λόγω δία να περιμένετε ευκαιρίες εξέλιξης. Καρκίνι, ο ανάδρομος Ερμής στο ζώδιό σας φέρνει στην επιφάνεια συναισθήματα από το παρελθόν. Θα έχετε ωστόσο την ευκαιρία να απαλλαγείτε από ό,τι δεν θέλετε πια στη ζωή σας. Παρθένος, έως τις αρχές Αυγούστου έχετε την Αφροδιτούλα στο ζώδιό σας. Σας γεμίζει γοητεία και γίνεστε μαγνήτη σε πολλά. Και στον έρωτα, μπορεί να βρείτε τον έρωτα της ζωής σας, μέχρι τη δουλειά που ονειρεύεστε. Τέλος, διδυμάκια μου, ο Άρης στο ζώδιό σας σας κάνει να αισθάνεστε γεμάτοι πάθος και ορμή. Μπορείτε να διεκδικήσετε ό,τι επιθυμείτε, μα ό,τι επιθυμείτε. Love 97,5.

Ο Love 97,5 παρουσιάζει το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί, ξέρετε εσείς, ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Από τις 10 το πρωί λοιπόν μέχρι τις 6 το απόγευμα, μείνε συντονισμένος και μόλις τα ακούσεις τον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Caronis Ηλεκτρικά. Το τραγούδι της ημέρας καθημερινά στον Love 97,5.

0: 7 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις διαφήμιση που σε πάει παρακάτω? Ο Love 97,5 σε ακούει. Μέσα στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, παντού. Και όχι μόνο στο ραδιόφωνο, μαζί απογειώνουμε την επιχείρησή σου και στα social. Κάνε την κίνησή σου τώρα. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η προβολή που ξεχωρίζει.
2: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
3: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
7: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
8: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
9: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
11: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρι, Εσμαζόβι Πέρος. More.com, artinfo.gr.
12: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
13: Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

Love 97,5. Καλά που δεν είμαστε σάμπλου του ιδελές. Τι με κοιτάς, θα είχαμε και τα προγαμιά συμβόλαια όπως η Taylor Swift. Να μην νιώθεις ελεύθερος, βρε παιδάκι μου, να ερωτευτείς και να σε ερωτευτούν για τα όμορφα σου τα μάτια, Φερρυπίν, την καρδούλα σου. Πάντα να υπάρχουν δεύτερες σκέψεις. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι, οι πολύ πλούσιοι. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τα φρόντις λέει όλο ο μπαμπάς της Taylor, ο Scott Swift, σύμφωνα με αμερικανικά δημοσιεύματα, φέρεται να έχει ενεργό και διακριτικό ρόλο στη σύνταξη του συμφωνητικού για την προστασία της περιουσίας της κορούλας, η οποία ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Το υπογράφει το συμφωνητικό, ναι, διότι και το χρήμα πολλές φορές τον αλλάζει τον άνθρωπο. Ξεκινάς με έρωτες και καταλήγεις με μαλλιοτράβηγμα και διεκδίκηση περιουσίας. Γι' αυτό σου λέω, καλύτερα που είμαστε σε αυτή την οικονομική κατάσταση. Θα είχαμε πολλά άλλα να σκεφτούμε. Love 97,5. Disco.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Για ακούστε, η Alpha Bank στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας πολιτισμός για όλους στηρίζει μια ιστορική στιγμή για τον ελληνικό πολιτισμό. Για πρώτη φορά στην ιστορία του, το αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου φιλοξενεί παράσταση πλήρως προσβάσιμη και σε άτομα με αισθητηριακές αναπηρίες, προβλήματα όρασης και ακοής. Οι Τροάδες στο Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου και παραγωγή του Εθνικού Θεάτρου, παρουσιάζονται στις 31 Ιουλίου από μεικτό θίασο ηθοποιών με και χωρίς αναπηρία, με τη συμμετοχή της ομάδας Εν Δυνάμει, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη και ισότιμη θεατρική εμπειρία για όλους.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: Όταν η κόπωση σε βαραίνει και το μυαλό μπλοκάρει, Tonorex Plus με 5 αμινοξέα, βιταμίνη B12 για σωματική και πνευματική ενίσχυση. Tonorex Plus. Για σένα, για σένα, για σένα, για την οικογένεια. Μην κολλάς, πάρε Tonorex Plus από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Love 97,5 Begging. Το πάντα αγαπημένο μου Begging από Frankie Valli and the Four Seasons. Καλό μεσημέρι Παρασκευής. Χρόνια πολλά στις Μαρινούλες που γιορτάζουν και τους Μαρίνους, πόσο μου αρέσει αυτό όνομα. Μαρίνα και Στέλλα. Μου βγάζει ότι έχει μια αίσθηση ελευθερίας. Μου βγάζουν αυτά τα δύο ονόματα. Φυσικά χρόνια πολλά και στο Αλικάκι που γιορτάζει και κάποιες Αλεξάνδρες. Δεν είναι όλες τέλη Αυγούστου, κάποιες γιορτάζουν σήμερα. Η Βάσο Λούκα κοντά σας μέχρι τις 2, 80s, 90s, Zeros, οι μουσικάρες μας. Το έχετε καταλάβει ότι έχει φύγει το μισό καλοκαιράκι, έτσι. Πάμε όλοι μαζί σε μια παραλία.

0: Έτσι πρέπει, παιδάκι μου, oh, yeah.
1: Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Μεγάλες καλοκαιρινές εκτόσεις στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home, μην το ξεχνάτε. Όλα τα έπιπλα που χρειάζεστε για το σπίτι σας σε απίστευτες εκτόσεις. Για την ανανέωση των επίπλων σας επιλέξτε τα μοναδικά έπιπλα Κοτσόπουλος Home του ελληνικού εργοστασίου επίπλων με έκπτωση 30 έως 40%. Η εταιρεία Κοτσόπουλος Home ανανεώνει συνεχώς τη συλλογή επίπλων της και παρουσιάζει μοντέρνα έπιπλα υψηλής αισθητικής που είναι για μια ζωή. Βρείτε τα καταστήματα επίπλων Κοτσόπουλος Home σε Μαρούση και Παλαιοφάλιρο και δείτε τις εκπτώσεις 30 έως 40% στο kotsopoulos.gr. Τώρα διαγωνισμός, μην κάθεστε καθόλου. Διεκδικήστε μία δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Στείλτε μήνυμα στο Viber στο 694-711. Γράφετε ονοματεπώνυμο και τη λέξη έπιπλα. Κλήρωση 27 Ιουλίου. Καλή επιτυχία!

Love 97,5. Ακολουθεί ένας πενθήμερος μίνι καύσωνας. Το είπαμε, το ξαναλέμε, με σαραντάρια λένε οι μετεωρολόγοι. Και αυτό θα είναι και ένα καυτό αστρολογικά καλοκαίρι επίσης. Τέσσερα ζώδια, ναι, σας το λέω και αυτό, έχουν τις πιο πολλές πιθανότητες να ερωτευτούν παράφορα αυτό το καλοκαίρι. Τι λες, βρε παιδί μου? Τα φλογερά και συναισθηματικά ζώδια είναι αυτά που κινδυνεύουν εντός εισαγωγικών περισσότερο. Μακάρι όλοι οι κίνδυνοι έτσι να ήταν. Ποια είναι αυτά? Τοξότες, λέοντες, ιχθύες και σκορπιοί. Τι λέει? Σας τη χαρίζω ως μπόνους αυτή την πληροφορία, έτσι για να πορεύεστε το καλοκαίρι. Και εύχομαι να σας συμβεί. Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η επιχείρησή σου αξίζει να ακούγεται παντού. Στον Love 97,5 φροντίζουμε να μπαίνει στα αυτιά και στα μάτια των πελατών. Ραδιόφωνο για το αυτοκίνητο, τη δουλειά, το σπίτι και social media για να απογειώσεις την παρουσία σου. Κάλεσέ μας στο 210-3489-097 ή στείλε email στο marketing@loveradio.gr. Love 97,5. Η ολοκληρωμένη σου προβολή.
2: Πάλι χωρίς το Φεντόνα Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Φεντόνα Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Φεντόνα Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Έλα Ελένη μου, πού είσαι?
7: Είμαι στο Escape Center, πού αλλού?
6: Αχ, αλήθεια, κάνεις και τα ψώνια σου?
7: Κανονικά και όχι μόνο. Μετά τα ψώνια θα πάμε σε ένα από τα εστιατόρια και μετά θα πάμε στα σινεμά. Άσε που έχει δωρεάν πάρκινγκ και ασφάλεια και φοβερό παιδότοπο για τα παιδιά. Όλα εδώ σου λέω.
6: Παίρνω το Γιώργο, τα παιδιά και ερχόμαστε κι εμείς.
8: Escape Center. Λεωφόρος Δημοκρατίας στο Ήλιον. Τα πάντα για την οικογένεια σε ένα όμορφο περιβάλλον.
9: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
10: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάτσουρ, έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίρ, πεσμαζόβιπες. more.com, artinfo.gr.
11: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
12: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια, Love 97,5.

Θέλεις να βοηθήσεις και εσύ να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμη καλύτερο? Μόνο λίγα λεπτά θα αφιερώσεις και θα μπεις στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις στην κοινότητα του Love 97,5 στο Viber, Love 97,5 Athens, από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή σου. Άκουσε αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά, με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Love 97,5. Ένα σούπερ υπέροχο Σαββατοκύριακο να περάσετε όπου και αν βρεθείτε. Όλοι ωστόσο σε ένα κοινό music point του Love είμαστε εδώ. Εδώ να μείνετε λοιπόν. Έρχεται ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος. Από τη Βάσο Λούκα, άπειρα φιλιά. Μην μου ξεχαστείτε, Δευτέρα στις 12 Νταν. Εδώ θα είμαστε αμέ. Να σας προσέχετε. Γεια σας.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
4: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, μαστίκ εκμεκ και σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.
6: Love 97,5.

Λίγα λεπτά μετά τις 2, πάρα πολύ δυναμικά και χορευτικά και ρυθμικά σας υποδεχθήκαμε στη σημερινή εκπομπή. Ταιριαστά σε ένα μεσημέρι Παρασκευής. Ένα μεσημέρι που θα το κάνουμε παρέα απόγευμα και ένα μουσικό ραντεβού που το ανοίξαμε με το συγκρότημα των SOS Band να μας θυμίζει απευθείας από τις αρχές των 80's το αξέχαστο Baby Take Your Time, You Can Do It Take Your Time για την ακρίβεια, εδώ στο Love's 97,5. Όπου μέχρι και τις 4 θα είναι κοντά σας όπως ήταν ο Γιαννόπουλος. Καλησπέρα, καλώς ορίσατε. Σε λίγο θα έχουμε υψηλά beats ελληνικά από τα τέλη των 70's στις αρχές των 80's, όταν και το ελληνικό τραγούδι έτσι φλέρταρε με πιο disco ρυθμούς, με τη Χριστιάνα να μας θυμίζει το υπέροχο «Τα μάτια σου». Θα προηγηθεί η Τίνα Τάρνερ σε ένα από τα πιο έτσι ακουστικά κομμάτια της καριέρας της, στην υπέροχη rock μπαλάντα «I don't wanna lose you». Και ευθύς αμέσως, αν και στην καρδιά του καλοκαιριού, μη μου μιλάς για καλοκαίρια, σε ατμόσφαιρα καλοκαιρινή, θα τραγουδήσει η Σοφία Αρβανίτη. Είναι τα κομμάτια που έρχονται για να συνεχιστεί το καλωσόρισμα στη σημερινή εκπομπή, αφού πρώτα σας ευχηθώ μια καλή διασκέδαση κοντά μας μέχρι και τις 4. Για άλλη μια φορά, καλωσορίσατε.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Ο ανεπανάληπτος Prince, άλλο ένα από τα κλασικά τραγούδια που άφησε πίσω του, ήταν λίγα χρόνια μετά το υπέρ πετυχημένο και κορυφαίο άλμπουμ της καριέρας του, το αξέχαστο Purple Rain, που είχε βγάλει όχι μόνο το τεράστιο hit και ομότιτλο κλασικό. Μετά το υπέρ πετυχημένο και κορυφαίο άλμπουμ της καριέρας του, το αξέχαστο Purple Rain, που είχε βγάλει όχι μόνο το τεράστιο hit και ομότιτλο κλασικό τραγούδι, αλλά και άλλα μεγάλα hits όπως το Windows Cry, το Let's Go

Lab. Στο loveradio.gr μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα αλλά και να μας ακούσετε διαδικτυακά. Φυσικά και στο Viber του Lab στο 694-711-11 μπορείτε να μας στείλετε μηνύματα, όπου στο ίδιο Viber του Lab συμμετέχετε και στη μεγάλη έρευνα του Lab για να μας βοηθήσετε να τον κάνουμε ακόμα καλύτερο. Ακούτε αποσπάσματα τραγουδιών, μας λέτε την άποψή σας ακολουθώντας τον τρόπο που σας καθοδηγεί η συγκεκριμένη σελίδα στο Viber του Lab, και βέβαια με αυτόν τον τρόπο μπαίνετε και στην κλήρωση για να κερδίσετε υπέροχα δώρα από Pizza Fan. Πάμε για επιστροφή στη μουσική, κάτι που δεν το βλέπω να προκύπτει, αν και θα χαιρόμουν πάρα πολύ άμα προέκυπτε, και μεταξύ μας όλοι θα έπρεπε να χαρούν, γιατί σιγά σιγά σκάνε και πολλές πυρκαγιές λόγω θέρους. Πάμε λοιπόν να ευχηθούμε μαζί με τους Eurythmics να γίνει πράξη, έστω για λίγο, το Here Comes the Rain Again.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
2: Είναι ένας τύπος στη δουλειά και συζητάει με έναν άλλον. Του λέει, βρε Γιάννη, του λέει, ακόμα εδώ είσαι, δεν πήγες στην κηδεία της πεθερά σου? Λέω, καλά, να σου πω κάτι, πρώτα η δουλειά και μετά η διασκέδαση.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στον Love 97,5.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Bank. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Μητέα,
5: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα,
5: αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Τάπα σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
10: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
11: Το δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
12: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
13: Οι λέξεις...

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λάβε 97,5 πριν κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής. Πάμε να ταξιδέψουμε στο χώρο του θεάματος με προτάσεις σειρών ή ταινιών από το χώρο των πλατφορμών. Σήμερα έχω να σας προτείνω μια πολύ ενδιαφέρουσα σειρά από το Disney Plus. Είναι μια σειρά που στηρίζεται σε αληθινή ιστορία, την οποία την έχουμε δει ως ντοκιμαντέρ τριών ή τεσσάρων επεισοδίων, αν θυμάμαι καλά, στο Netflix πριν από χρόνια. Νομίζω ότι σας είχα προτείνει το συγκεκριμένο μίνι ντοκιμαντέρ το οποίο το είχα δει. Είναι η ιστορία του αθλητή, του ποδοσφαιριστή, του αμερικανικού ποδοσφαίρου, του Άρον Χερνάντες, μια πολύ ιδιαίτερη, μια πολύ συγκλονιστική μάλλον για να κρυβολογούμε αληθινή ιστορία, η οποία έχει γίνει πρωτίστως ντοκιμαντέρ τριών-τεσσάρων επεισοδίων στο Netflix, όπως σας είπα και πριν, σας το είχα προτείνει αν θυμάμαι καλά πριν από χρόνια. Τώρα η συγκεκριμένη υπόθεση έγινε σειρά, American Sports Story είναι ο τίτλος, μια σειρά 8 επεισοδίων στο Disney Plus. Είναι δραματοποιημένη πλέον σε επίπεδο μυθιστορηματικό εντός εισαγωγικών, μιας και πρόκειται για αληθινή ιστορία. 8 επεισοδίων με έναν πρωταγωνιστή ο οποίος δεν θυμίζει ακριβώς τον Άρον Χερνάντες, αλλά αποδίδει πολύ σωστά το ρόλο όσον αφορά το τι έκανε ο συγκεκριμένος αθλητής. Νομίζω θα βρείτε πάρα πολύ ενδιαφέρον, μη σας ξεγελάει ο τίτλος. Γιατί εντάξει, και εμένα στην αρχή με ξεγέλαγε ο τίτλος και έλεγα τη σχέση άμα έχει να κάνει με sport story κτλ. Άσχετος με τα αθλητικά, μην το δω, αλλά είναι η ιστορία του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή που πραγματικά είχε συγκλονίσει όλο τον πλανήτη πριν από 20 περίπου χρόνια. Πολύ ενδιαφέρουσα σειρά λοιπόν, American Sports Story στο Disney Plus.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
8: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
9: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Λίγο μετά τις 3 στο Love και τους 97,5 σας υποδείχθηκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ταιριαστά σε ένα μεσημέρι προς απόγευμα Παρασκευής, χορεύοντας με χορευτικό κλίμα στο Night Fever από τους Bee Gees, από το Saturday Night Fever, το ιστορικό εκείνο soundtrack και την ιστορική ταινία. Εδώ στο Love, όπου πηγαίνουμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 4, μέχρι εκείνη την ώρα, είναι ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος κοντά σας. Είναι μια Παρασκευή από αυτές που φεύγουν πολύ αδιούχοι για τον τόπο των διακοπών τους, για όσους ξεκινούν με αυτοκίνητο οδικός και όχι με οποιοδήποτε άλλο μέσο. Να θυμίσω τα κλισέ με ένα, αλλά πολύ σημαντικά, γιατί τα εννοώ όταν τα λέω και τι να τα εννοήσω. Δηλαδή, τα εννοεί κάθε λογικός άνθρωπος: προσοχή στους δρόμους, μην ξεχνάτε ότι δεν έχετε κανένα λόγο να είσαστε ούτε βιαστικοί ούτε να έχετε στρες ή άγχος. Για διακοπές πηγαίνετε, δεν πηγαίνετε για δουλειά. Οπότε ήρεμα, χαλαρά, καλώς να πάτε, καλώς να περάσετε και κυρίως καλώς και να επιστρέψετε. Έρχονται τα αγαπημένα τραγούδια για να συνεχίσετε το καλωσόρισμα στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Δεν μετανιώνω, θα τραγουδήσει ο Κώστας Τουρνάς και θα μας πάει στην εποχή που η ελληνική μουσική φλέρταρε και με τη reggae music. Θα προηγηθούμε σε πάρα πολύ ψηλά beats, η Earth, Wind and Fire με το Boogie Wonderland, και αυτής αμέσως, μιας και λίγο πριν είχαμε Night Fever, τώρα έρχεται μια ελληνική άποψη που λέει πως η νύχτα θέλει έρωτα, όπως ακριβώς το τραγουδούσε στα τέλη των 80's η Χάρης Αλεξίου.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Ο Ροτ Στούαρτ στο γνωστό ερώτημα αν τον θεωρούμε σεξι ή όχι, ένα τεράστιο hit όχι μόνο στην καριέρα του αλλά γενικά έχει καταγραφεί ως ένα από τα πιο πετυχημένα δίσκο κομμάτια εκεί στις αρχές των 80s, Do You Think I'm Sexy, στο Love στους 97,5, όπου σας θυμίζω ότι ο Άννα Τσέλικα και η Ερημίτη Ψεματίκα παρουσιάζουν κάθε πρωί και το τραγούδι της ημέρας, 7 με 10 στο πρωινό του Love. Είσαστε λοιπόν προσεκτικοί και 10 με 6 το απόγευμα έχετε το νου σας. Όποτε πετύχετε το τραγούδι της ημέρας, στέλνετε μήνυμα στο Viber του Love 694-711-11 και με αυτόν τον τρόπο κερδίζετε και υπέροχα δώρα από τα Καρόνις ηλεκτρικά, υπέροχα δώρα όλων των ειδών. Είναι άλλωστε γεγονός ότι τα πάντα βρίσκεις στα Καρόνις. Υπενθυμίζω λοιπόν 7 με 10 το πρωί όλα αυτά μέσω του τραγουδίου της ημέρας που παρουσιάζουν Δημήτρης Ψαματίκας και Ιωάννα Τσέλικα.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
3: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
4: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
5: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
6: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
7: Βεβαίως, είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
8: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Λίγο πριν από τις 4 στο Love, στους 97,5 φτάσαμε στο παρακάτι μιας ακόμα εκπομπής. Σε άλλο ένα μεσημέρι που το κάνουμε παρέα απόγευμα από τα πιο αγαπητά απογεύματα, γιατί είναι πλέον απόγευμα Παρασκευής. Έρχεται Σαββατοκύριακο, ο Ποσειδώνας Γιαννόπουλος φεύγει, η Εφημαλτέζου έρχεται. 4 με 6 θα περάσετε και σήμερα υπέροχα μαζί της, από εμάς, από εμένα. Ευχές για τα καλύτερα γενικώς, ένα πολύ ωραίο υπόλοιπο σημερινή ημέρα, σε ένα καλό βράδυ. Ένα ακόμα πιο super duper Σαββατοκύριακο, θα έχει πάρα πολύ ζέστη, λέει. Μπράβο. Το τονίζω για να χαρείτε εσείς οι καλοκαιράκηδες. Τώρα εμείς θα δούμε τι θα κάνουμε. Όσο αυξάνεται η ζέστη, τόσο ταλαιπωρούμε στα γνωστά πράγματα. Λοιπόν, όπως και να έχει, ανανούμε το ραντεβού για τη Δευτέρα στις 2. Θα είμαστε πάλι παρέα εδώ στο Love και τους 97,5. Ως τότε, για χαρά, να είστε καλά.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα, σούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
6: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
5: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
5: Durostik. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Ζαχαροπλαστείο Χαρά. Από το 1969 παρασκευάζει τα καλύτερα παγωτά και γλυκά της πόλης. Πολύτικο εκμεκ με παγωτό, Σικάγο, Μαστίκ Εκμεκ και Σεράνο, γλυκά με διαχρονική αξία. Το ποδήλατο παγωτού με αμέτρητες γλυκές δημιουργίες διατίθεται για κάθε σας εκδήλωση. Ζαχαροπλαστείο Χαρά, μόνο Πατησίων 339 στα Άνω Πατήσια.
12: EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά, κάθε Τρίτη, η αμόλυβη 98 οκτανίων, μόνο ένα λεπτό ακριβότερα από την απλή αμόλυβη. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
15: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
16: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Έχει δίκιο ο Τζο Κόκερ. Σήμερα είναι να φοράς μόνο το καπελάκι σου και να τρέχεις στην παραλία. Κάνει ζέστη, παιδιά, το καταλάβαμε. Αν δεν κάνει ζέστη και μέσα Ιουλίου, πότε να κάνει. Μην γκρινιάζετε, οργανώστε αποδράσεις και καλή παρέα. Ο Λάδα 97,5 είναι εδώ για να ντύσει όλα τα σχέδια με τις ωραιότερες μουσικές. Παρασκευή, σημείωσε το Viber, τρέχει ο διαγωνισμός μέχρι τις 6 για το τραγούδι της ημέρας και βέβαια σας έχουμε και δώρο επιταγή από τα Γκοτσόπουλος Home. 694-711-11 θα σας πω λεπτομέρειες. Έφη Μαλτέζου στο μικρόφωνο, κοντά μου ρυθμίζει τον ήχο ο Σταύρος Γκογκόπουλος. Φύγαμε!

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Και ενώ αποχαιρετήσαμε μια μεγάλη στάρ του ελληνικού κινηματογράφου, τη Μάρο Κοντού που όλοι αγαπήσαμε και θα θυμόμαστε για πάντα, θέλω να σας πω κάποιες πληροφορίες για το «Η δε γινή να φοβείτε τον άντρα», την πιο θρυλική ταινία στην οποία πρωταγωνίστησε με τον Γιώργο Κωνσταντίνου. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε, οι περιπέτειες του Αντωνάκη και της Ελληνίτσας ήταν η τελευταία ταινία που σκηνοθέτησε ο σπουδαίος σκηνοθέτης Γιώργος Τζαβέλας. Το σενάριο είναι διασκευή ενός παλιότερου θεατρικού έργου του Τζαβέλα που είχε παιχτεί στο θέατρο με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Λογοθετίδη. Και άκου τώρα, στο εξωτερικό η ταινία προβλήθηκε με τον τίτλο «The Mistress». Είχε προβληθεί στο Φεστιβάλ του Βερολίνου, ενώ διακρίθηκε με το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Σικάγου. Έπαιξε τώρα στα κανάλια, τιμή Σένεκεν, και για μια ακόμη φορά κλάψαμε. Είναι γεγονός ότι με αυτές τις ταινίες και γελάς και κλαις όσες φορές και να τις δεις. Και γελάς και κλαις

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Το τραγούδι της ημέρας. Κάθε πρωί ο Δημήτρης και η Ιωάννα αποκαλύπτουν το τραγούδι που ψάχνουμε. Και μετά από τις 10 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα, μόλις το ακούσεις στον αέρα του Love 97,5, στείλε αμέσως Viber στο 694-711-11 και κέρδισε καθημερινά υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνης Ηλεκτρικά. Τηλεοράσεις, air fryer, μικροσυσκευές και πολλά ακόμα. Το τραγούδι της ημέρας. Από 3 Ιουνίου, καθημερινά στον Love 97,5.
2: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
4: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Και αυτό το καλοκαίρι έχει τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,43 και Magic οικογενειακό μόνο 4,48. Nescafé Azira, Concentrate Coffee και Ice Mixes σε χρυσές τιμές. Ξενή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο μόνο 6,90. Lipton Ice Tea σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
6: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
7: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
8: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
9: Έχω εσένα, Love Radio.
0: 30 χρόνια Love 97,5.

Θρυλικό soundtrack από τις ταινίες Rocky που όλοι αγαπήσαμε και βλέπουμε και ξαναβλέπουμε. Τώρα ετοιμαστείτε. Αν είχατε απορίες για το πώς προέκυψε η ιδέα του Σιλβέστερ Σταλόνε να δημιουργήσει το 1976 αυτό το αθλητικό δράμα με πρωταγωνιστή το Rocky Balboa, θα μας λυθούν όλες οι απορίες. Διότι η Amazon MGM, η εταιρεία παραγωγής, θα φτιάξει μια ταινία η οποία είναι η ζωή του Σιλβέστερ Σταλόνε. Σκηνοθετεί ο Πίτερ Φαρέλι και πρωταγωνιστεί ο Άντωνη Ιππολίτο, ο οποίος θα ενσαρκώσει το ρόλο του Σταλόνε σε αυτή την ταινία, η οποία σύμφωνα με την ανακοίνωση της Amazon αφηγείται την αληθινή ιστορία του σκηνοθέτη και παραγωγού και πρωταγωνιστή και της ακλόνη της πίστης που είχε ότι δεν ήταν προορισμένος απλά να γράψει το Ρόκι, αλλά να είναι ο Ρόκι Μπαλμπόα. Το περιμένουμε. Ενδιαφέρον.

Εσείς χαίρεστε που ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπτώσεις και θα κρατήσουν όλο το καλοκαίρι? Λοιπόν, σας έχω φανταστική πρόταση για top εκπτώσεις στο ωραιότερο πάρκο. Το Top Parks βρίσκεται στη Συμβολή Πειραιώς και Κηφισού, φτάνεις πανεύκολα, χωρίς κίνηση και άγχος, έχει δωρεάν πάρκινγκ για όλους και δεν θα ξέρεις τι να πρωτοδιαλέξεις ανάμεσα σε αγαπημένα μπραντς, όπως Adidas, Orchestra, Μουστάκας, Lily, Parex, Όκιο, Παπαβασιλείου, Πέπκο, ΑΒ Βασιλόπουλο. Και όταν τελειώσεις τις αγορές σου, μπορείς να κάνεις μια στάση για φαγητό στο McDonald's και να απολαύσεις τον καφέ σου στο Γρηγόρη. Top Parks, η top πρόταση για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Πάλι χωρίς το Fedona Top. Σοβαρά τώρα. Σου το είπα. Όπου πας, το παίρνεις μαζί σου. Θυμήσου τι έγινε πέρυσι με τα κουνούπια.
2: Μην ανησυχείς, φέτος υπάρχει λύση. Fedona Top και κουνούπια Stop. Δοκίμασε το πιο εξελιγμένο εντομοκτόνο για έντομα υγειονομικής σημασίας. Fedona Top. Η ιδανική λύση στον ψεκασμό από ερασιτέχνες. Από την BASF. Αναζητήστε το στα φαρμακεία και τα καταστήματα γεωργικών φαρμάκων. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάζετε πάντοτε την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Δείτε τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.
3: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Όρκεστρα, Pepco, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και ΑΒ Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks. Στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
4: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Η εταιρεία ελαστικών Οικονόμου, με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας, με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
6: Η υγεία σας έχει ένα νέο σύμμαχο, το Slim Berber. Με βερβερίνη και πολλαπλή δράση που συμβάλλει στη μείωση της παχυσαρκίας και στα φυσιολογικά επίπεδα αρτηριακής πίεσης και χοληστερόλης. Για το αδυνάτισμα, για το διαβήτη, συμπλήρωμα διατροφής Slim Berber. Και αντιμετωπίστε σοβαρά την υγεία σας. Από τη Medichrome Pharmelas. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων και υγραερίου, πλυντήριο αυτοκινήτων, Στρίκος. Lenormand 198, Αθήνα. Προσφορά κάθε Τετάρτη το premium ενισχυμένο diesel στη τιμή του απλού. Και κάθε μέρα AdBlue σε αντλία στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς. Στρίκος. Δείτε όλες τις προσφορές μας και τις τιμές στο strikos.com.gr.
10: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
11: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτόσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
12: Eco Carpet T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet T-Gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
13: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
14: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Όλα παγωμένα τα θέλουμε, όπως λέει και η Μαντόνα, Frozen, παγωμένο νερό, παγωμένο καφέ, παγωμένα κοκτέιλς ή δροσερό καρπούζι στο μπαλκόνι, με φέτα είναι τέλειο. Θα μπορούσε να είναι το dinner μας, αλλά εμείς πάντα εδώ παρουσιάζουμε τις δικές σου συνταγές, διότι είναι ωραίο να μαγειρεύουμε και το καλοκαίρι. Σε λίγο μία ακόμη από ακροατές μας.

0: Η συνταγή της ημέρας από τον Love 97,5.
1: Καλά, έχω ιδιαίτερη σήμερα. Special συνταγή, διότι η Χρυσούλα είναι μανιάτισα και μου έστειλε συνταγή της γιαγιάς της για τσουχτή μάνης. Λοιπόν, προσέξτε πώς το φτιάχνει. Βράζει μακαρόνια σε αλατισμένο νερό. Παράλληλα, σε μεγάλο τηγάνι βάζει ελαιόλαδο και λίγο αγελαδινό βούτυρο σε μέτρια φωτιά να κάψει. Προσθέτει μυζήθρα τριμμένη, ανακατεύει για 5 λεπτά περίπου χωρίς να κάψει και μαυρίσει. Προσέξτε, σουρώνει τα μακαρόνια και τα ρίχνει μέσα στο μείγμα. Ανακατεύει καλά, τηγανίζει χωριστά αυγά, σερβίρει τα μακαρόνια, από πάνω τα αυγά, αλάτι, πιπέρι, μυζήθρα και λίγο γλυκιά πάπρικα. Καλά παιδιά, άρωμα έτσι.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
2: Είναι δύο φίλοι και συζητάνε, λέει ο ένας, λέει Γιώργο, του λέει, χθες η γυναίκα μου έφυγε με τον καλύτερό μου φίλο τον Μπάμπη. Του λέει ο άλλος, καλά, συγγνώμη να σε ρωτήσω κάτι. Από πότε είναι ο Μπάμπης φίλος σου, από χθες?
1: Δημήτρης Ψεματίκας, Ιωάννα Τσέλιγκα. Καθημερινά στις 7 το πρωί στο Love 97,5.
3: Τάπα Σούρο, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4

0: τη Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos

0: σας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος. Με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο, Πειραιά, Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
2: Κάποιοι κοιτούν τον ουρανό και μένουν στο έδαφος. Εσύ γεννήθηκες για να απογειωθείς. Στην Omega Aviation Academy γίνεσαι μηχανικός αεροσκαφών, αεροσυνοδός ή στέλεχος αεροπορικών εταιριών. Στην Αθήνα ή στο Ντουμπάι η διεθνή σου καριέρα ξεκινά εδώ. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
3: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουπλίν 78 μεζούρες μόνο 4,45. Αριέλ υγρό απορρυπαντικό 80 μεζούρες μόνο 14 ευρώ και 5 λεπτά. Άζαξ Φέντε Φλερ 2x1 λίτρο, Kleenex Spray Foam σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
4: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
5: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
6: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο Ακάτσου, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόμιπος. more.com, artinfo.gr.
7: Με την υποστήριξη του Love 97,5.

Θυμήσου το, το Viber του Love είναι σημαντικό για τους σούπερ διαγωνισμούς μας. 694-711-11 να παίξεις και για τη δώρο επιταγή αξίας 2.000 ευρώ για αγορές επίπλων από την Κοτσόπουλος Home. Γράφεις έπιπλα και ενώ όνομα τεπώνυμο και το στέλνεις στο 694-711-11. Οι μεγάλες εκπτώσεις ξεκίνησαν στην Κοτσόπουλος Home και αγγίζουν το 40%. Είναι απίστευτες, είναι ελληνικό εργοστάσιο και θα αποκτήσεις έπιπλα μοντέρνα, υψηλής αισθητικής και ποιότητας που θα τα έχεις κοντά σου για μια ζωή. Βρίσκεις τα καταστήματα Κοτσόπουλος Home στο Μαρούσι και το Παλαιό Φάλιρο και βλέπεις τις εκπτώσεις στο κοτσόπουλος.gr.

0: Πόσο αγαπημένο κομμάτι. Άφησε τη νύχτα να πάρει την ευθύνη. Έρχεται Παρασκευή βράδυ. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Παίξε και στην έρευνά μας για αυτά τα υπέροχα τραγούδια που ακούς στον Love. Μας λες τη γνώμη σου στο Viber, στην κοινότητά μας. Ακούς αποσπάσματα και μπαίνεις σε κληρώσεις για δώρα από την Pizza Fan. Λίγα λεπτά έμειναν και για το τραγούδι της ημέρας μέχρι τις 6. Όσοι παρακολουθείτε Δημήτρη και Ιωάννα και το από. Θικεύσετε στη μνήμη σας και το πετύχετε, κερδίζετε ηλεκτρικές συσκευές από τα καταστήματα Καρόνης Ηλεκτρικά. Έρχεται ο Σωτήρης Καραμίτζας να γελάσουμε λίγο, να κάνουμε κέφι. Στις 10 το βράδυ παρτάρουμε με το Μιχάλη Πίτσιο. Είμαι η Έφη Μαλτέζου. Τη Δευτέρα στις 4 το απόγευμα σας περιμένω. Να περάσετε υπέροχα και συναρπαστικά. Bye!
1: Είναι κι αυτοί που μαυρίζουν την ψυχή μου. Κάτι τυπάκια που το παίζουν αυθεντία. Φόρουνε Timberland παπούτσια στη ζωή μου και με κλαρίνα μου τρυπούν

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
2: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park, ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
4: EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. EcoCarpet, την gas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
5: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
6: Ένα βασίλειο γεμάτο άρωμα, γεύση και απόλαυση. Σας περιμένει σε κάθε φλιτζάνι εσπρέσο που έχει την υπογραφή Vittorio Gourmet Espresso. Vittorio Gourmet Espresso. Follow the King.
7: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
8: Το καλοκαίρι θέλει δροσιά και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
9: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
10: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
11: Στο γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη για σύντομη φιλοξενία του ανθρώπου μου γίνεται?
12: Βεβαίως! Είναι και η ιδανική λύση όταν χρειάζεται ή πρέπει να απέχουμε για ένα μικρό διάστημα από τη φροντίδα του αγαπημένου μας προσώπου. Γεροντολογικό κέντρο Ταμπακάκι Δελφίνη στη Γλυφάδα. Τηλέφωνο 210-9681-005 και στο geriatricpavlacare.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε, πώς είστε, πώς μου τα περνάτε, Σωτήρης Καραμίτζας εδώ, Love 97,5, είστε στην απόλυτη ραδιοφωνάρα, είστε στην απόλυτη εκπομπάρα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για όλα τα σέα και τα μέα, για ό,τι έχει συμβεί από χθες μέχρι σήμερα και γενικότερα, κυρία μου, θα γίνει το έλα να δεις. Περιμένω τα μηνύματά σου μέσω Viber στο 694-711-11, γράψτε μου ό,τι θέτε, πείτε μου ό,τι θέτε, είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει νοούμε να σας απαντήσω. Έχω φοβερές ελληνικές και ξένες επιτυχίες, 80s, 90s και Millennium. Έχω φοβερά τραγούδια, έχω φοβερές επιτυχίες, έχω φοβερή διάθεση και φιμπρίο και ομορφιά. Είναι Παρασκευούλα. Έρχεται ένα πολύ πολύ ωραίο Σάββατο, Κυριακό, με πάρα πολύ ζέστη, με πάρα πολύ ήλιο, 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία, πάμε παραλία. Πατάω το play. Πάω να δω αν έρχομαι και επιστρέφω τι ούτω τρόπο σου.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πουν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Και θα ξεκινήσουμε μία δυσάρεστη είδηση, κυρία μου. Εντάξει, συμβαίνουν και αυτά. Αυτή η εκπομπή είναι υποχρεωμένη να λέει και τις δυσάρεστες ειδήσεις. Διαβάζω εδώ, Μαρία Σολομού από τη νέα σεζόν σταματά τις εκπομπές στο YouTube. Όχι, κυρία μου. Όχι, κυρία μου. Άνοιξε πέτρα για να μπω. Χάνω τη Μαρία Σολομού που αγαπώ. Είναι δυνατόν, κυρία μου? Αυτό το πολιτισμικό διαμάντι, αυτή η εξέχουσα προσωπικότητα των social media και του YouTube, σταματάει τις εκπομπές της? Γιατί δεν έχει άλλο να ρωτήσει για τα σεξουαλικά του κόσμου, τα εγκομενικά του, πώς το κάνουν, γιατί το κάνουν, μην το κάνουν, αν είναι δυο, αν είναι τρεις. Είμαστε δυο, είμαστε τρεις, είμαστε χίλιοι, δέκα τρεις. Δηλαδή ήταν μια εκπομπή, κυρία μου, που πραγματικά μάθαινε πράγματα. Τα σεξουαλικά των ανθρώπων, τα εγκομενικά των ανθρώπων, τα σεξουαλικά των ανθρώπων, τα γκομενικά των ανθρώπων, δηλαδή σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ποιος θα τα ρωτάει, κύριε μου, όλα αυτά? Η Έλενα Βέντι, μ' αρέσει το σεξ, πειράζει? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, εγώ θα κινηθώ νομικά. Θα φτάσω μέχρι το Υπουργείο. Θα στείλω επιστολή διαμαρτυρίας μέχρι και στη ΒΒΕΦ και στην UNESCO, κυρία μου. Γιατί είναι πολιτισμικό σοκ. Δηλαδή, θα έπρεπε να προστατεύεται αυτή η εκπομπή τη Μαρία Σόλομου από την UNESCO, κυρία μου. Είναι ένα πολιτιστικό διαμάντι. Προωθεί το εγώ μας, προωθεί το μέσα μας. Τι άλλες βλακείς θα πω? Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Δεν ξέρω γιατί, κυρία μου, σταμάτησε η εκπομπή της. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος της. Πάντως και στην τηλεόραση που έγινε η μεταφορά κάποιων επεισοδίων, εντάξει, δεν είχε και τεράστια επιτυχία. 1, 2, 3. Με λένε Πόπι, σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη.

Αφήνω τώρα τα υπόλοιπα και θα σε πάω στο Γιώργο Λιάγκα, κυρία μου, εκεί πέρα που γίνεται μάθημα. Όταν λέμε μάθημα κανονικό, μαδιούνται, χτυπιούνται, γίνεται το έλα να δεις, για το ποιος θα είναι, λέει, το τρίτο πρόσωπο, κυρία μου. Όχι στη σχέση του με τη Μαρία Ντονά, μωρή, ανακατόστρωε, μωρή, κουτσομπόλα, μέσως εκεί ο νους να βάλει σπιτιλί στο ζευγάρι, που είναι τι ωραία, τι καλά και πηγαίνει διακοπές, και να τα νερά, και να οι βουτιές, και να τα πιάνα, γιατί κυρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, έχουμε και μια ποιότητα. Ξέρουμε να παίζουμε και πέντε σονατές στο πιάνο, όχι εγώ, ο Γιώργος Λιάγκας. Τώρα εδώ πέρα, λέει, γίνεται ένα μαλλιοτράβηγμα ανάμεσα στη Μέρη Αργυριάδου, κυρία μου, και την Καραούτη, δεν ξέρω πώς είναι την κοπέλα αυτή που είναι στο Συσίση Χριστίδου. Ποια θα είναι η τρίτη καρέκλα που θα καθίσει, ποιος, μωρό μου, ποιος. Πάντως, όποιος και να είναι, κυρία μου, εδώ που τα λέμε, και η Μέρη να πάει και η άλλη κοπέλα να πάει που είναι πάρα πολύ καλή, δεν θα μιλάει καλά κανένας. Γιατί μιλούσε φέτος κανείς, υπήρχε άνθρωπος σε αυτή την εκπομπή που ήταν 7 νοματέοι και ο Γιώργος Λιάγκας ξεκινούσε 9.30 ώρα το πρωί η εκπομπή, σταμάταγε να μιλάει 11 και 25. Που πηγαίνανε σε διαφημίσεις. Μόνο αν πνιγόταν ένα ματέι και ο Γιώργος Λιάγκας ξεκινούσε 9.30 ώρα το πρωί η εκπομπή, σταμάταγε να μιλάει 11 και 25 που πηγαίνανε σε διαφημίσεις. Μόνο αν πνιγότανε ή πήγε να πάρει μια βαθιά ανάσα, πεταγότανε κάποιος και μιλούσε, κυρία μου. Αλλιώς δεν υπήρχε περίπτωση.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα

0: με την εφαρμογή Smart Home. Μηντέα.
1: Αισθάνεσαι σπίτι.
0: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
2: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
3: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
4: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Excellence βαφές μαλλιών μόνο 6,59. Προϊόντα Καροτέν και Σάιο Σαμπουάν σε χρυσές τιμές. Φίνις ταμπλέτες 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Μπαϊγκόν εντομο αποθητικά και κατσαριδοκτώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Η θάλασσα δεν είναι απλός προορισμός. Μπορεί να γίνει η καριέρα σου. Για τρίτη χρονιά, το Ίδρυμα Στέλιος Χατζιωάννου προσφέρει υποτροφίες αξίας 56.000 ευρώ για σπουδές στην Omega Yachting Academy. Μια μοναδική ευκαιρία για το μέλλον σου. Αιτήσεις στο omega.gr. Omega Yachting Academy. Το ταξίδι ξεκινά εδώ.
6: Καλοκαίρι σημαίνει Love 97,5 και οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s.

Διακόπτω την κανονική ροή του προγράμματός μου, κυρία μου, διότι έχω μία είδηση πάρα πολύ όμορφη. Μία είδηση που είναι έτσι αχαχαχαχ, μία είδηση που έχει πάρα πολύ αγάπη. Διαβάζω εδώ και έρωτα φυσικά μηνύσεις σε λαμούρα. Δήμητρα Αλεξανδράκη έγραψε ένα ηλιοβασίλεμα στις Μαλδίβες, μία απέραντη γαλανή και ο άνθρωπος που αγαπώ δίπλα μου. Το απέραντη γαλανή είναι τύπου σαν τυροκαυτερή. Με πιάσιμο δύο γαλανές, μία άσπρη και δύο τυρκουάζ, αν μπορείς, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Πάντως έχει γκόμενο. Θέλω να κρατήσετε από όλα αυτά που σας είπα ότι η Δήμητρα Αλεξανδράκη έχει γκόμενο, περνάει πάρα πολύ ωραία, είναι πολύ ευτυχισμένη, μας το δείχνει στα social media, κύριε μου. Δεν είναι ότι το νιώθει μόνη της, θέλει να το δείξει. Να το αποτυπώσει, να ανεβάσει ένα story, να το μπει έτσι στον κόσμο, να σας μπει μέσα στο μάτι. Έτσι, γιατί κύριε μου, κάποιες έχουν γκόμενους και κάποιες πηγαίνουν και στις Μαλδίβες. Δηλαδή δεν ήθελα απλά να το δείξει, πρώτα από τώρα στη Μύκονο, να πάει στην Αντίπαρο, στα Κουφονίσια. Καλά, στα Κουφονίσια πηγαίνετε εσείς που είστε βλαχούτσες. Η Δήμητρα Αλεξανδράκη που είναι έτσι κυρία με τα όλα της, πηγαίνει στις Μαλδίβες και βλέπει τη γαλανή. Τώρα ποια είναι αυτή η γαλανή, θα σας γελάσω, δεν έχω καταλάβει. Μάλλον εννοεί τη γαλανή θάλασσα, αλλά δεν θέλει να το προσδιορίσει ακριβώς. Μπορεί να είναι η γαλανή γενικά. Α, μια γαλανή πέρασε από μπροστά μας, καλοπιάστη είναι λίγο. Πάντως υπάρχει άνθρωπος που είναι μαζί με τη Δήμητρα Αλεξανδράκη, δεν μας τον δείχνει να ξέρεις όμως, μην τον ματιάσουμε, δεν θέλει. Από τρία μάτια την ματιάζουν, γιατί δεν την ξεπατιάζουν. Λέει ότι υπάρχει γκόμενο, ο ίδιο το λέει. Δεν, εγώ δεν παίρνω όρκο για τίποτα, κύριε μου. Αν δεν δω, δεν μπορώ να πιστέψω. Και να δω, δεν, πάλι δεν πιστεύω να σου πω την αλήθεια μου. Αλλά δεν μα το δείχνει τίποτα. Είναι μόνη τη με τη γαλανή, με τη γαλανή όλευκη και περνάει πάρα πολύ ωραία. Στι Μαλδιβέ, σε κάθε σπίτι είναι τρελό και το δικά μα όλο, αυτό έχω να πω.

Και θα σε πάω τώρα στην Οδύσσια, κυρία μου, που έχει γίνει το Ελλαναδής, που γίνεται εκεί μέρα το Μάλε Βράση, σκοτώνονται οι κριτικοί μεταξύ τους, όχι κριτικοί στην Κρήτη, κριτικοί κινηματογράφου, οι θεατές, που πώς το λένε, η Ελένη, η ωραία Ελένη είναι μαύρη. Να θυμίσω παρεμπιπτόντως την Οδύσσια, την Έλλου που είχαν κάνει που παίζει συνέχεια στην τηλεόραση, η Καλυψό επίσης είναι μαύρη. Δηλαδή, όχι απλά είναι μαύρη, είναι μαύρη σαν την Τζίλα και κούκλα και λάμπη ολόκληρη και με στρά και από εκεί και πέρα. Εκεί δεν μίλησε κανένας. Γιατί εντάξει, λίγο φέτος, όταν τα τελευταία χρόνια, έχουμε και αυτή την να κάνουμε λίγο άρνηση να πούμε πέντε πράγματα. Και ο Νόλαν το τερμάτισε από την άλλη, να το πω και αυτό. Από την άλλη, κυρία μου, διαβάζω τώρα εδώ πέρα ότι το cast τη ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν απήγγειλε τον Όμηρο, το βίντεο λέει, που έγινε viral πριν από την πρεμιέρα. Δηλαδή, θα πάω εγώ τώρα, κυρία μου. Δεν μου φτάνει που έχω δουλέψει. Δεν φτάνει που έχω βάλει τα μήνια που τρέχουν εκείνη τα μπούτια έξω και κυνηγάμε κάτι άλλο που του σκοτώνουμε και τέτοια. Που έχω μπει μέσα σε ένα ξύλινο άλογο και περιμένω απ' έξω από μία πόρτα να μου την ανοίξουν. Που έχω φάει τον ήλιο τη αρκούδα. Που τρέχω και κάνω και δείχνω. Που κουβαλάω σπαθιά. Που κουβαλάω σπίδε. Που κουβαλάω κάτι σίδερα στο κεφάλι μου και από εδώ και από εκεί. Θα πρέπει να απαγγείλω και σε ιαμβικό 15 σύλλαβο. Έχετε τραλαθεί καλή εντελώ. Αφήστε του ανθρώπου στην ησυχία του. Και αυτό ο Κρίστοφερ Νόλαν πια. Εντάξει, το τερμάτισε. Εντάξει, αγάπη, το καταλάβαμε. Σου αρέσει ο Όμηρο, σου αρέσει η Οδύσσια, η Ιλιάδα, τα Σέτα, με. Τι φταίνε καλά οι άνθρωποι. Να κάθονται να απαγγέλουν Όμηρο. Πήγαινε να κάνουν μια δουλειά για όνομα του Δίκα Παναγία δηλαδή. Αυτό, μην βάζετε ιδέε εργοδότε. Θα πηγαίνει στο σούπερ μάρκετ ξαφνικά και θα σου λέει, θέλω να μου πει δύο στίχου από την Πολυδούρη. Σε παρακαλώ, φύγε από εδώ πέρα τώρα και την ησυχία μου. Θα μαζευτούμε σήμερα στην εταιρεία να απαγγείλουμε σε φέρι. Μαζοχτείτε, έχω να πω. Άλλα ντάλα κοντρουδάλα τη Παρασκευή στο γάλα. Έχει δυσκολέψει στο Hollywood, κυρία μου. Έχει δυσκολέψει. Πάλι καλά που μείναμε στην Αθήνα. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to...

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Τάπα σούρο, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
5: Δεν αρκεί να σπουδάσεις. Πρέπει να ανήκεις κάπου που να σου δείξει τι σημαίνει να γίνεσαι ο καλύτερος. Η Ωμέγα δεν είναι απλώς μια ακαδημία. Είναι πορεία. Από την αεροπορία και το εμπορικό ναυτικό μέχρι τη μηχανολογία και το γιότινγκ, χτίζουμε επαγγελματίες με ήθος, γνώση και διεθνή εφόδια. Με πιστοποιήσεις, πτυχία bachelor και εξειδικευμένα διπλώματα που ανοίγουν δρόμους από την Ελλάδα ως το Ντουμπάι. Γιατί η πραγματική εκπαίδευση δεν είναι απλώς μάθημα, είναι στάση ζωής. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
6: Στο δρόμο δεν είσαι ποτέ μόνος. Μαζί σου είναι αυτοί που αγαπάς, αυτοί που σε περιμένουν, αυτοί που εμπιστεύονται κάθε σου διαδρομή. Γι' αυτό η επιλογή ελαστικών δεν είναι απλή υπόθεση, είναι θέμα ευθύνης. Ελαστικά Δημητρακόπουλος, με δεκαετίες εμπειρίας και τεχνογνωσίας, προσφέροντας αξιοπιστία, ασφάλεια και κορυφαία ποιότητα. Ελαστικά Δημητρακόπουλος ΑΕ. Κάντε τώρα τις αγορές σας έως και 8 άτοκες δόσεις σε Άγιο Στέφανο Πειραιά Χαλάνδρη. Δημητρακόπουλος ΑΕ. Το αυτοκίνητό σας, το πάθος μας.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Gotsopoulos Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Gotsopoulos Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας, στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Γνωρίζουμε καλύτερα από κάθε άλλον το χαλί και τη μοκέτα, από την κατασκευή μέχρι και τη συντήρησή τους. Πάνω από 45 χρόνια εμπειρίας και σταθερές τιμές την τελευταία τριετία. Εγγυόμαστε οικολογικό, αντιαλλεργικό καθαρισμό και ασφαλή φύλαξη στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις μας. Παραλαβή και παράδοση των χαλιών και μοκετών σας στο χώρο σας όλο το χρόνο. Eco Carpet, Tigas, τα πιτοκαθαριστήρια. Κάθε χρόνο καθαρότερα και φθηνότερα. Τηλέφωνο 210-5572-401 και στο ecocarpet.gr.
9: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
10: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

Και είμαστε εδώ στην δεύτερη μας ώρα. Είναι γεγονός, είναι πραγματικότητα, είναι αλήθεια. Είμαστε ο Τρίτης Καραμίτζας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8 η ώρα το βράδυ για να σχολιάσουμε τους πάντες και τα πάντα, κυρία μου. Ό,τι έχει συμβεί από χθες μέχρι σήμερα και γενικότερα θα γίνει το Έλα να δεις. Περιμένω τα μήνυματά σας μέσω Viber στο 694-711-11. 694-711-11. Γράψτε μου ό,τι θέλετε, πείτε μου ό,τι θέλετε. Είμαι εδώ να τα διαβάσω, να τα μελετήσω και άμα λάχει να ούμε να σας απαντήσω. Όχι πάρα πολύ ζέστη, κυρία μου. Έχει ζέστη από το πρωί. Θα έχει ζέστη όλο το Σαββατοκύριακο. Θα ανέβει η θερμοκρασία. Θα υδρώσουμε. Αποσμητικό, παρακαλώ πάρα πολύ. Τα σούπερ μάρκετ έχουν πολύ καλά αποσμητικά για μασχάλες σε πάρα πολύ καλές τιμές. Πατάω το πλήκ και έρχομαι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητα των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. And you can dance for inspiration.

Και επειδή πριν αναφέρθηκα στον καιρό και μου στείλατε έτσι διάφορα μηνύματα στο Viber στο 694-711-11, θα γίνω για λίγο Πετρούλα Κωστίδου και θα σας πω τον καιρό, κυρία μου. Βλέπω εδώ πέρα ότι αύριο Σάββατο η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 38 βαθμούς Κελσίου. Ναι. Τώρα την Κυριακή το θερμόμετρο εκεί πέρα λίγο θα το ξύσει στους 37 βαθμούς Κελσίου. Θα κάνει πικ. Πάρα πολύ ζέστη, όπως καταλαβαίνεις. Δηλαδή έχουμε ένα τριήμερο, τετραήμερο που θα μας πάει με 37, 38, 38 και 8, 39 και 9. Τη Δευτέρα θα έχουμε πάλι τα ίδια, κυρία μου, 38 βαθμούς Κελσίου. Τώρα να δω από Τρίτη και μετά, γιατί τα πράγματα είναι. Α, βάζε. Κάτσε. Σου έχω το καλύτερο τώρα. Την Τρίτη θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Θα ψηθούμε σαν τα μπιφτέκια. Θα ανατιναχτούμε σαν τα popcorn, κυρία μου. Θα καούν μέχρι και οι αναμνήσεις μας. Θα είναι όλο από το πρωί μέχρι το απόγευμα 38, 39, 37. Επίσης, σου έχω ακόμα καλύτερο. Τώρα κάτσε εδώ πέρα, γιατί σε εγώ ένα-ένα θα φέρνω. Την Τετάρτη θα έχει 40 βαθμούς Κελσίου. Και εδώ βγαίνει η Φουρέιρα. 40 βαθμοί, λιώνει το κορμί. Η λύση είναι μία. Πάμε παραλία. Εν τω μεταξύ, η ζέστη θα κρατήσει την Τετάρτη. Από τις 12 η ώρα που θα έχει 38 βαθμούς Κελσίου, θα κάνει πικ το μεσημέρι στους 40 βαθμούς Κελσίου και θα πέσει το απόγευμα στους 36. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει, κυρία μου. Θα κυκλοφορούμε έξω. Τσιτσίδι, ήρθε η ευκαιρία σου. Πέταξε τα όλα.

Και επειδή πριν σας είπα έτσι τον καιρό, κυρία μου, διότι είμαι άνθρωπος του καιρού, μου αρέσει να λέω τη θερμοκρασία, θα έπρεπε να έχω και ένα χάρτη να σας το δείχνω on camera, αλλά τέλος πάντων, κυρία μου, με έχουν φάει τα κυκλώματα στο ραδιόφωνο. Τέλος πάντων, θα πάω παρακάτω. Διαβάζω εδώ. Α, σταμάτα τώρα. Βάσο Λασκαράκη, Λευτέρη Σουλτάτο, οι τριβερέ στιγμέ με φόντο το ηλιοβασίλεμα τη Μήλου. Δηλαδή, αυτοί τώρα πήγαν στι διακοπέ και αντί να απολαμβάνουν το ηλιοβασίλεμα, το καλοκαιράκι, τη θάλασσα, πλάτσα, πλέτσα, πλούτσα. Όχι, μα είσαι με τα καλά σου εδώ πέρα. Φέρ το κινητό να κάνουμε μια φωτογράφηση αλλά βόγ με το ηλιοβασίλεμα πίσω, κυρία μου. Όχι, όχι, όχι, τρέχα από εδώ. Δεν είναι ωραίο εδώ. Τρέχα παρακάτω. Θα φύγει το ηλιοβασίλεμα. Με σηκώνουν κινητά, σηκώνουν τσάντε. Πάνε παρακάτω. Έχει βάλει και ένα πολύ ωραίο έτσι περτικαλοκόκκινο φόρεμα κατά τύχη η Βάσο Λασκαράκη, η οποία κάθεται στον νόμο κατά τύχη του Λευτέρη Σουλτάτου και τον κοιτάει μέσα στα μάτια, και αυτό την κοιτάει μέσα στα μάτια, δηλαδή έχουν τσίμπλες για να κατεχτούν να περάσει η ώρα. Κάποιο από κάτω, ή έχουν βάλει το κινητό, αποκλείεται μόνο του, δεν νομίζω, θα το σουφρώνανε. Κάποιο είναι από κάτω, κάποιο δύστυχο έχει πάει μαζί του και τον κουβαλάρει για να βγάζει φωτογραφίες. Και έλα εδώ, πιο κοντά παρακαλώ, έλα, έλα να είναι αυθορμήτη, αυθορμήτη που λέει και ο τέτοιο, αυθορμήτη φωτογραφία. Καλά, είστε με τα καλά σε αυτή τη στιγμή. Πηγαίνετε διακοπές και ο νου σας είναι να βγάζετε φωτογραφίες, αλλά τύπου όχι κανονικές. Άντε να βγάλεις μια selfie με τη θάλασσα. Όχι, κυρία μου. Πρέπει να. Καλά, είστε με τα καλά σε αυτή τη στιγμή. Πηγαίνετε διακοπές και ο νου σας είναι να βγάζετε φωτογραφίες, αλλά τύπου όχι κανονικές. Άντε να βγάλεις μια selfie με τη θάλασσα. Όχι, κυρία μου. Πρέπει να είναι κινηματογραφικές. Να δείχνουμε πολύ ερωτευμένοι, να δείχνουμε πολύ ευτυχισμένοι, να δείχνουμε

Είμαι μείνει συντονισμένο και μόλι το ακούσει στον αέρα του Λάβεν 7,5, στείλα αμέσω μήνυμα στο Viber στο 694-711-11 και κέρδισε υπέροχα δώρα από την εταιρεία Καρόνιση Ηλεκτρικά. Τηλεοράσερ, φράιερ, μίκρο συσκευέ και πολλά πολλά ακόμα.

0: χρόνια Love 97,5.
1: Party Mix με το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο Party Mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ.

0: City Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο. Μόνο στον Love 97,5.
1: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Σουβλάκια χοιρινά ή μπιφτέκια κοτόπουλου μόνο 6,90 το κιλό. Τρικάλων λευκό αγελαδινό μόνο 4,90 το κιλό. Πεσκανόβα γάμπαρη Αργεντινής 500 γραμμάρια μόνο 9,77. Χρυσή ζύμη, πίτα.

0: σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Το καλοκαίρι θέλει χαλάρωση. Και ο καλός ύπνος Sleep and Life. Και τώρα με Summer Sales και εκπτώσεις έως και μείον 40% σε όλα τα προϊόντα ύπνου. Ξυπνάς καλύτερα, ζεις καλύτερα. sleepandlife.gr.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο περιοδικά με τη Real News. In Style, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Βικτόρια Γουτς και η Ιζαμπέλ Υπέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Μαζί, Drive, δοκιμάζουμε δύο νέα SUV που έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην κατηγορία τους και παρουσιάζουμε όλες τις μεγάλες στιγμές από το Rally Ακρόπολης. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: 80s 90s στο Love 97,5.

Και θα πάω πραγματικά σε αυτή την αστεία κατάσταση που υπάρχει στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια. Όταν φεύγει ένας άνθρωπος από τη ζωή, όπως έφυγε η μεγάλη ηθοποιός η Μάρο Κοντού, μια γυναίκα με τεράστια απορία, με τεράστια σοφία στο μυαλό, μια γυναίκα που από τις πράξεις της και μόνο αποδείκνει ότι αυτά που σκεφτόταν και έλεγε τα είχε κάνει πράξη, δεν ήταν λόγια του αέρα. Αλλά τα κανάλια ακόμα μια φορά συμπεριφέρθηκαν σαν κακομαθημένα πεντάχρονα που μόνο αυτά έχουν το καλύτερο παιχνίδι από όλους. Όλα θυμηθήκαν ότι έχουν κάνει την τελευταία συνέντευξη, η τελευταία συνέντευξη της Μάρος Κοντού, η οποία πρέπει να έχει δώσει ταυτόχρονα την τελευταία της συνέντευξη σε 10 διαφορετικές εκπομπές, σε 10 διαφορετικούς παρουσιαστές και σε 10 διαφορετικά κανάλια. Δηλαδή δεν υπήρχε κανάλι που να μην έλεγε η τελευταία συνέντευξη της Μάρος Κοντού, η τελευταία συνέντευξη της Μάρος Κοντού, η μεγάλη ηθοποιός μίλησε για όλους και για όλα, στην τελευταία της μεγάλη συνέντευξη, η τελευταία μεγάλη συνέντευξη της Μάρος Κοντού αποκλειστικά από το τάδε κανάλι. Και λες, παιδιά, λίγο επειδή έχετε απομουρλαθεί εντελώς, ποια τελευταία συνέντευξη? Η γυναίκα έδινε, νομίζω, μία φορά το χρόνο σε κάποιον μία συνέντευξη. Αυτό το η τελευταία συνέντευξη, ποια τελευταία συνέντευξη, πόσες τελευταίες συνεντεύξεις είχε δώσει? Είχε φωνάξει 40 νοματέους ταυτόχρονα και είχε δώσει την τελευταία της συνέντευξη. Δηλαδή, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Επίσης, και αυτόν δεν είναι λίγο μακάβριο? Η τελευταία συνέντευξη. Άρα, ο τελευταίος που μίλησε μαζί της είναι και ο Γρουσούζης. Ο τελευταίος που μίλησε μαζί της ήταν μεταφορέας Γρουσουζιάς και Καντεμιάς. Εγώ έτσι το βλέπω. Όπου βλέπετε τελευταία συνέντευξη, να μην τη βλέπετε. Διότι η κυρία μου είναι Γρουσουζιά, είναι Καντεμιά. Τι να πει τώρα. Δηλαδή, αν εγώ σε έχω συναντήσει πριν το μεγάλο φευγιό, είμαι λίγο Γρουσούζης, είμαι λίγο Καντεμόσαυρος. Τι να κάνουμε, κυρία μου, η τελευταία συνέντευξη και η τελευταία συνέντευξη. Παίχτε τη συνέντευξη και άσε τον προσδιορισμό τελευταία, προτελευταία ή μη τελευταία. Ναι, θα ήταν η τελευταία συνέντευξη, αλλά δεν είναι όμως. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά σας φίλω, σας χαιρετώ, σας αποχαιρετώ. Αλλά πριν σας αποχαιρετήσω, θέλω να σας πω ότι αν και εσύ θέλεις να βοηθήσεις να κάνουμε τον Love 97,5 ακόμα καλύτερο, αφιέρωσε μόνο λίγα λεπτά και μπες στην online μουσική μας έρευνα που θα βρεις την κοινότητα του Love 97,5 από κινητό, τάμπλετ ή υπολογιστή. Άκουσα αποσπάσματα τραγουδιών και πες μας τη γνώμη σου, γιατί έτσι επιλέγουμε τη μουσική που αγαπάς. Και φυσικά με τη συμμετοχή σου μπαίνεις σε κλήρωση για υπέροχα δώρα από την Pizza Fan. Και τώρα, κυρία μου, κάπου εδώ σε φίλο, σε χαιρετώ, σε αποχαιρετώ. Ραντεβού και πάλι τη Δευτέρα στις 6 ώρα το απόγευμα εδώ στον Love 97,5. Στην απόλυτη ραδιοφωνάρα που παίζει μόνο ελληνικές και ξένες επιτυχίες 80s, 90s και Millennium. Είμαι ο Σωτήρης Καραμίτζας. Να έχετε ένα πολύ όμορφο Παρασκευόβραθο, ένα εξαιρετικό Σάββατο Κυριακό και τη Δευτέρα εδώ. Και πάλι, δροσάτη στις 6 ώρα το απόγευμα. Αντίο, αμίγκος.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Μας τώρα πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
2: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, Duropaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
1: Και για μέσα στο σπίτι?
2: Duro-Stick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by Duro-Stick. Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Η εταιρεία ελαστικών οικονόμου με εμπειρία, υπευθυνότητα και με τις καλύτερες τιμές. 40 χρόνια δίπλα σας με 5 καταστήματα. Χαϊδάρι, Εγάλεο, Περιστέρι, Κερατσίνη, Αργυρούπολη. Η απόλυτη επαφή με τον δρόμο.
4: Αεροπορία, ναυτιλία, μηχανολογία, yachting. Από την Αθήνα μέχρι το Ντουμπάι, η Ωμέγα χτίζει επαγγελματίες με γνώση και χαρακτήρα. Ωμέγα, πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
5: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
6: Sofa Store. Ελληνικά χειροποίητα έπιπλα. Φτιαγμένα με μεράκι, στις διαστάσεις που θέλετε και στα χρώματα που σας αρέσουν. Μεγάλες προσφορές και ειδικές κατασκευές για ξενοδοχεία και Airbnb. Sofa Store. Υπέροχα στρώματα κατά παραγγελία. sofastore.gr. Εγγυημένη ποιότητα, ασυναγώνιστες τιμές. 211-4181-582 και στα social media.
7: Κόντρα 24. Είμαι η Λουκία Γκάτσου και σας περιμένω κάθε βράδυ, Δευτέρα με Πέμπτη, στις 10 στο Κόντρα.
8: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest, Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου, στο A-Culture, έθριο στο Άσταρ Σακίου, εσμαζόβιτες. More.com, artinfo.gr.
9: Με την υποστήριξη του Love 97,5.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Love 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80's και

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λαμ 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Η θάλασσα δεν σε περιμένει. Σε δοκιμάζει. Σε διαμορφώνει. Γι' αυτό πρέπει να είσαι έτοιμος. Στην Omega Maritime Academy αποκτάς πανεπιστημιακό πτυχίο Bachelor, θαλάσσια υπηρεσία και δίπλωμα αξιωματικού του εμπορικού ναυτικού αναγνωρισμένο διεθνώς. Γιατί δεν αρκεί να επιλέξεις μια σχολή. Πρέπει να επιλέξεις ποιος θα σε κάνει ηγέτη. Omega. Πάνω από μισό αιώνα δημιουργούμε επαγγελματίες.
2: Είμαι ο Λέμο και γυρίζω όλη την Ελλάδα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίκαλα, μέχρι Ναύπλιο, Σπάρτη και Σαλαμίνα. Lemon Taxi App. Η μετακίνηση όπως πρέπει να είναι.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Έρχονται αυτή την ώρα στον Love 97,5.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στο Love 97,5.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας.
0: Love 97,5. Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Άκου, αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφώνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όλες οι επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Μόνο στον Love 97,5.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Live 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: το Μιχάλη Πίτσιο. Το καλύτερο party mix της Αθήνας κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 το βράδυ. Όλες οι μεγάλες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s παίζουν εδώ. Party mix με το Μιχάλη Πίτσιο.
1: Πάντως σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα. Είμαστε.
0: Love 90.

0: Θέλεις 80's και 90's επιτυχίες. Love 97,5. Το μοναδικό ραδιόφωνο της Αθήνας για όλες τις επιτυχίες από τα 80's και τα 90's.
1: Ποιος είναι?
2: Είμαι ο Χρήστος Αντωνιάδης και ακούω Party Mix με τον

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Venus.
2: Γεια σας, είμαι ο Πασχάλης και ακούω Love Radio 97,5 και τον Μιχάλη Πίσιο. Yeah! Let's party.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix.
2: Είμαι ο ηθοποιός Πάνος Υπιάδης και ακούω Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο στο Love 97,5.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Είμαι η Σοφία Ιβόσου και ακούω κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10 η ώρα Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο στο Love 97,5.

Γεια σας, είμαι η Μαντώ και ακούτε Party Mix με τον Μιχάλη Πίτσιο από τη συχνότητα του Love Radio 97,5 κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 10.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λα 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

Κρύο και υγρασία. Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.

Κλείσε τα μάτια και ταξίδεψε με τις μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και τα 90s. Love 97,5.

Η ώρα είναι μία.

0: Για μισό, μην το κλείσεις. Μια γρήγορη ερώτηση. Αν χτυπήσει το τηλέφωνο και σου πούν τι ραδιόφωνο ακούτε, εσύ τι θα πεις?
1: Σωστά το πας. Love 97,5.
0: Μπράβο. Συνεχίζουμε.

Αν σε πάρουν για την έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας, έχεις μόνο μία δουλειά. Στην ερώτηση «Τι ραδιοφωνο ακούς?», μην το σκεφτείς καν. Love 97,5. Τόσο απλά, τόσο σωστά.

στην παραλιακή, στο νησί ή στο μπαλκόνι. Μαζί σου ο Love 97,5. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες από τα 80s και 90s. Στο repeat όλο το καλοκαίρι.

Απάντησε και εσύ στην έρευνα ακροαματικότητας των ραδιοφώνων της Αθήνας. Πες ότι ακούς Λιά 97,5. Το ραδιόφωνο που παίζει όλες τις επιτυχίες από τα 80s και τα 90s.

0: 30 χρόνια Love 97,5.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?